Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

το βασίλειο. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Ευρώ.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Πέμπτη.
1: Πέμπτη Σαββάτου.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Αγώνη πλήξη μια ζωή. Δίχως έρωτα. Τι σε ρημιάζω.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 2552 27224 και 2552 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Η περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Αρχή εβδομάδας, καλή εβδομάδα. Και ο κόσμος χαρούμενος πηγαίνει στις δουλειές του όπως κάθε Δευτέρα. Με φοβερή διάθεση. Με φοβερή διάθεση για εργατικότητα, για παραγωγικότητα, να ανεβάσει το εθνικό ακαθάριστο προϊόν, να δημιουργήσει πλεονάσματα, έτσι ώστε να μπορούν να ελιχθούν οι κυβερνήσεις. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν σε ένα άλλο σύμπαν παράλληλο, όχι στο δικό μας. Στο δικό μας είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε έτοιμοι όλοι σας να τους ακούσετε από την πρωινή περιπολία, όπως κάθε Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, του Ράδιο Εύρους πάντοτε, και από τις 7 μέχρι και τις 10. Μια μεγάλη βόλτα στην ενημέρωση, η οποία γίνεται μέσω των FM, των 97,1 για όσους ζουν ή είναι περαστικοί από το Βόρειο και Κεντρικό Εύρο. Για τους αντίστοιχους του νοτίου τμήματος του νομού υπάρχει συχνότητα των 95,3. Φυσικά αυτή ακούγεται και δυτικά προς την υπόλοιπη Θράκη. Είναι FM και με την ώρα, με τα χιλιόμετρα εκτονώνονται. Αλλά γι' αυτό υπάρχει το radioevros.gr, το διαδίκτυο, το μαγικό, το οποίο φτάνει τη φωνή μας παντού, οπουδήποτε στον κόσμο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Όρεξη να έχετε να ακούτε. Και όρεξη να έχετε και να βλέπετε, γιατί κάνουμε και μια ζωντανή μετάδοση, ένα live streaming μέσα από το Facebook του Radio Evros. Όλα αυτά, εκεί περιμένουμε τις καλημέρες σας. Όπως ήδη
0: έχει κάνει η Δέσποινα και η Ελένη. Καλημέρα, καλημέρα και στις δύο, λοιπόν. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου, και οι συνθήκες, οι καιρικές, έχουν ως εξής. Στη Σαμοθράκη έχει ήδη 19,1 βαθμούς Κελσίου. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 19,3. Έχει λίγο περισσότερη ζέστη σε σχέση με τη Σαμοθράκη. Στο Σουφλί τώρα πέφτει στους 16 βαθμούς η θερμοκρασία. Στο Διδημότυχο έχει 15,6, η Ορεστιάδα έχει 16,3 και 15,6 έχουν και τα δίκαια.
1: Μάλιστα. Το να έχει η Αλεξανδρούπολη λίγο περισσότερη θερμοκρασία από την Σαμοθράκη σημαίνει ότι εδρεωνόμαστε στο καλοκαίρι. Ναι. Γιατί μέχρι τότε το νησί κρατά μια θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της άνοιξης λίγο μεγαλύτερη από τις παράκτες περιοχές τέτοια ώρα το πρωί. Το βλέπαμε όλες αυτές τις μέρες. Ναι. Άρα αρχίζει η Αλεξανδρούπολη να την ξεπερνά. Τα πρωινά σημαίνει ότι καλοκαιριάσαμε.
0: Και σχολιάζοντας τον καιρό, ναι, να πούμε ότι και η κακοκαιρία δεν ήταν δα και καμιά βαριά κακοκαιρία η οποία επηρέασε τόσο σημαντικά τη ζωή μας. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι
1: ήταν... κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε φαινόμενα. Της νύχτας της Παρασκευής προς το Σαββάτου είχαμε.
0: Ναι,
1: το απογεύμα της Παρασκευής.
0: Είχαμε, αλλά το θέμα είναι ότι μάλλον φαίνεται ότι ήταν τα τελευταία, γιατί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται να είναι.
1: Μάλιστα. Με και να πούμε ότι όπως είχαμε πει εδώ και με το Χρυσόστομο, η υπόλοιπη Ελλάδα και μέχρι την οροσειρά της Ροδόπης που συνηθίζουμε να λέμε, μέχρι την Κομωτινή, είχε μεγαλύτερη ένταση καταιγίδες και φαινόμενα, ειδικά η Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, η περιοχή μας ήταν λίγο καλύτερα. Να πούμε ότι σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026, η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αυγουστίνου, του Επισκόπου Ιππόνος, όπου και βρίσκεται αυτή, του Αγίου Βίτονος, του Οσίου Ιερώνυμου, της Οσίας Μονίκης και του Οσίου Ορτισίου. Mm-hmm. Γιορτάζουν τα ονόματα Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, Βίτων, Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερωνύμη, Μόνικα, Μόνα, Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια και Ορτανσία. Είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας η σημερινή, καθώς και Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Γεγονός που ενέπνευσε ή θα εμπνεύσει την απόψινή εκπομπή του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Ανατολή Ηλίου, έχει κολλήσει ο ήλιος να βγαίνει σε αυτό το site στις 6 και 2 πρώτα λεπτά. Κάτι που δεν μπορεί να υφίσταται, μια εβδομάδα είναι στο 6 και 2 πρώτα. Ενώ η δύση του ήλιου είναι 11 λεπτά πριν από τις 9. Βλέπεις κάτι καλύτερο?
0: Όχι, βλέπω τον Χρήστο που μας καλημερίζει και λέω να συνεχίζει και το Levanta Fest, να, είναι σε εξέλιξη. Σήμερα μάλιστα είναι να πραγματοποιηθεί η μέρα που χάλασε λόγω της κακοκαιρίας. Ποια μέρα ήταν, 12 του μηνός, ήταν την Παρασκευή.
1: Ήταν,
0: ναι, η Παρασκευή. Θα συμπτυχθεί με τη σημερινή, δηλαδή θα έχει τζαζ βραδιά απόψε και βραδιά γαστρονομίας. Όλα αυτά τα ωραία. Συνεχίζονται στο Levanta Fest. Τώρα όσοι παρακολουθήσαν χθες τα social media του Radio Evros θα είδανε τη βόλτα που έκανε ο Νίκος Πατούνας με το αερόστατο πάνω από τις ομορφιές του Εύρου. Όσοι είχαν την τύχη λοιπόν να απολαύσουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν με το αερόστατο, τους ζηλεύουμε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στην Ιωάννα και καλή εβδομάδα. Να πούμε τώρα ότι σαν σήμερα στις 15 δηλαδή Ιουνίου του 1215 έχουμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα. Mm-hmm. Ναι. Προχωράμε.
1: Ενώ κανονικά κανένα δασμό θα έπρεπε να υπογράψει.
0: Ναι.
1: Ακτίμων ήταν.
0: Λοιπόν, και το 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, ο Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
1: Την τύχη του προβάτου δεν την ξέρουμε, αν και τη φανταζόμαστε.
0: Ναι. Το 1856, με το νομοθετικό διάταγμα σίγμα πι θήτα, τώρα σε αριθμό πώς μεταφράζεται, ναι, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. Το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να εφίσταται. Παρακάτω, το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Παρακάτω από γεννήσεις έχουμε το 1843 τη γέννηση του Edvard Grieg, νορβηγός συνθέτης. Το 1883 σαν σήμερα γεννιέται ο Henri Delaunay, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Υπήρξε και ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου ήδη από τη δεκαετία του 1920. Το 1927 γεννιέται ο Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε. 1991 πεθαίνει η Θεοφανό, Βυζαντινή πριγκίπισσα, σύζυγος του Όθωνα του Β' αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. 1994, σαν σήμερα πεθαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης. Να και άλλη μια ωραία έμπνευση για το εύχο μουσικοδρόμιο το απόψινό, αν και νομίζω ότι έχεις καταλήξει τον άνεμο.
1: Τον άνεμο, το Μάνο έχουμε κάνει πάρα πολλές, πάρα πολλά αφιερώματα. Πάλι και θα δοθεί ευκαιρία βέβαια.
0: Έτσι. Και το 1996, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα τραγουδιστρία της jazz, Έλα Φιτζέραλντ. Αυτά από το σαν σήμερα.
1: Μάλιστα. Μπορούμε να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα σιγά σιγά, καθώς έχω μπροστά μου τη Live Sport, η οποία γράφει ημέρα Νίστρουπ και μεταγραφών. Έρχεται και πιάνει δουλειά ο Δανός Coach, κρίσιμες ώρες για Παναθηναϊκό και Τσάπρα, εξελίξεις με Ράστονερ, Καμαρά, Τσάβες, στη Vintage Lodge, ο Σφιντεύσκι. Δελήριο επιστροφής, περισσότεροι από 5.000 οπαδοί του Άρη αποθέωσαν τον Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο. Φωνάζοντας Άρη γερά, εμείς θα ξαναφέρουμε τον μπάσκετ στο Βορρά, υποδέχτηκαν τον Kill Bill, ζητώντας του πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό και βόλτα στο φεγγάρι και απικία στον Άρη. Σήμερα, αφού είναι αργένη.
0: Σκούπα!
1: Σήμερα στις 12 η παρουσίαση του. Ελπίζω να μην δεσμεύτηκε ο Βασίλης, έξυπνο παιδί είναι, δεν θα το έκανε. Θα φτάσετε και στην πόλη, θα φτάσει και στην πόλη, λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος, άρχισε να περπατάει. Όχι. Ξεπροβόδισε το τρόπαιο του πρωταθλήματος που ξεκινά σήμερα το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα. Η ΑΕΚ σημαίνει, αγωνίζεστε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το DNA μας, τόνισε ο ηγέτης της Ένωσης. Ο Θωμάς Μαύρος δήλωσε υπερήφανη για αυτό το πρωτάθλημα. Παραμονή του Ζωάου Μάριο. Αν μείνει ελεύθερος από την Μπεσίκτας, σκέφτονται οι κυτρινόμαυροι. Τώρα σε ό,τι αφορά την αριστερή πλευρά της εφημερίδας, να δούμε τι γράφει. Διπλό γλέντι, πού ήταν αυτό? Τα έκαψαν οι πρωταθλητές Ελλάδος και Ευρώπης παρέα με το τρόπιο της Greek Basketball League και της Ευρωλίγκα. MVP στο χορό Βεζένκοφ με την άδεια του Μπαρτζόκα, γράφει. Αμήλικτα πάντσερ πιο κάτω, να και το Μουντιάλ. Η Γερμανία διέλυσε 7-1 τους πρωτάριδες του Κουρασάο, το οποίο το ξέραμε μόνο ως ένα μπλε ποτό. Η ζωγραφιά του.
0: Ναι, αλλά πέρασε το Μουντιάλ. Ενώ η Ελλάδα είναι... με ιστορία, με κατάκτηση Euro.
1: Δεν πάνε οι κείονες. Λοιπόν, η Γερμανία, θέλω να πω ότι δεν έκανε κάτι φοβερό. Κέρδισε το Κουρασάο τώρα. Εντάξει, 7-1, δεν κέρδισε και την καλύτερη ομάδα.
0: Έχει κερδίσει και την καλύτερη ομάδα με αυτό το σκορ.
1: Έχει κερδίσει και την καλύτερη ομάδα με αυτό το σκορ. Ακριβώς και 7-1 δεν ήταν, ή 7-0, 7-1 ήταν η Βραζιλία. Η ζωηράδα, λέει, η ζωγραφιά μάλλον του Βινίσιους, γλίτωσε τη Βραζιλία. Κόντρα στο Μαρόκο 1-1. Ακτή Σκωτία 0-1. Και Αυστραλία-Τουρκία 2-0. Οι Τούρκοι εντωμεταξύ έχουν βγάλει ένα βίντεο για το Μουντιάλ που έχει μέσα τι αυτοκίνητα παράγουν, αυτό το ηλεκτρικό που έχουν βγάλει. Τα οπλικά του συστήματα, τον Ερντογάν συνέχεια σαν να ήταν ο Ατατούρκ.
0: Ευκαιρία για διαφήμιση.
1: Μέσα σε 3,5 λεπτά έχει βάλει και λίγο μπάλα.
0: Α, έβαλε.
1: Έβαλε και λίγο μπάλα για την ομάδα. Κλείνει τα μέτωπα. Ο Ολυμπιακός θέλει να τελειώσει θετικά μέσα στην εβδομάδα τις υποθέσεις Ρόκα Καντού. Α, ναι, και Καντού. Έρχεται την Τετάρτη ο Μάρκο, ο Μαφέο έρχεται και η Φέγενορτ για Μαγιόλ. Μαργόλ, αυτόν.
0: Μαρμόλ.
1: Ναι. Πω, με τίποτα δεν φαίνεται στην οθόνη μου για μη. Η οθόνη της απόφασης.
0: Η ώρα της απόφασης.
1: Τι είπα εγώ?
0: Η οθόνη της απόφασης.
1: Α, είπα την οθόνη πριν. Ωραία. Η ώρα της απόφασης. Διαδοχικές επαφές Ιβάν Λουτσέσκου τις τελευταίες μέρες. Θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ. Φέρεται να είπε ο κότς στο Σαββίδι. Σκέψεις για αγορά του Μπιάνκο. Άρης, ανανεώνει με Γιαννιώτα και Φρίντεκ. Καλαμάτα, ντύλ με Βασίλεβιτς, σερβικά δημοσιεύματα για τον 28χρονο γκολκίπερ. Ο Χάμιλτον είναι εδώ, κατάφερε, πήρε την πρωτιά στη Φόρμουλα 1 στη Βαρκελόνη και γερά στη μάχη, δηλαδή 5-1 είναι τώρα. Νίξ, 53 χρόνια μετά, με 45 Μπράνσον, σκότωσαν τους Σπέρς στο NBA, τους Σπέρς του Γουεμπανιάμα και κατέκτησαν με 4-1 το δαχτυλίδι.
0: Δηλαδή αυτός ο Τσάκος, θα σου πω, είναι πολύ τυχερός. Ο Τσάκος λοιπόν που μπήκε ο εφοπλιστής, μπήκε στον Ολυμπιακό φέτος, πότε, πέρυσι, πότε μπήκε ο Τσάκος?
1: Δεν ξέρω τον Τσάκο.
0: Αλήθεια τώρα, ναι. Που έχει τα νερά τα αρένα, που έχει χαμός.
1: Ωραία, τα νερά τα ξέρω.
0: Ωραία.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, ο Τσάκος είναι τους μεγαλύτερους εφοπλιστές της Ελλάδας. Μπήκε στον Ολυμπιακό, κατέκτησε ο Ολυμπιακός σε Ευρωλίγκα ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι χορηγός και στους Knicks.
1: Α, ναι. Ωραία. Τα πήρε όλα. Με λέει για μαρινάκι μετά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε Sport Day. Είναι τρελός ο πρόεδρος, γράφω. Αποθέωση του Βαγγέλη Μαρινάκη από τις πωλήστριες του Ολυμπιακού. Στο άκουσμα του ποσού τα κορίτσια ξέσπασαν σε ζητοκραυγές και συνθήματα. Το ευχαριστώ μέσω βίντεο της Βάσος Πλευρίτου στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ.
1: Πάντως,
0: φαντάζομαι
1: άλλαξαν...
0: κάποιο πριν τους έδωσε.
1: Πώς άλλαξαν τα πράγματα, ναι.
0: Ναι.
1: Παλιά λέγανε αυτός είναι τρελός και όλοι τρέχανε να του κλείσουν στο Δαφνί.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι τρελός και το χαίρονται.
0: Ναι. Λοιπόν, μέσα στο Πούλμαν, στη διαδρομή από το αεροδρόμιο στο Καραϊσκάκι, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Μιχάλης Κουντούρης ανακοίνωσε στις πρωταθλήτριες Ευρώπης πριν 100.000 ευρώ από τον ηγέτη των Ερυθρολεύκων.
1: Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα.
0: Ε,
1: δίνει στο πόλο 100.000 και τα κορίτσια τρελαίνονται. Το ποδόσφαιρο 100.000 δεν θα έφταναν για τον φροντιστή.
0: Έτσι. Θερμή η υποδοχή κατά την επιστροφή από τη Μάλτα από εκατοντάδες οπαδούς του θρύλου. Πιο πάνω, Βασίλης Σπανούλης και σεισμός. Υποδοχή Μεσσία επιφύλαξαν στο Σπανούλη 5.000 φίλοι του Άρη. Στην αριστερή στήλη, εβδομάδα εξελίξεων στον Ολυμπιακό, οι υποθέσεις Μαφέο, Καντιού, Ρόκα, Πόποβιτς και η Σφίνα της Φέγενορτ για Μαρμόλ. Παναθηναϊκός, Κρίστιανσεν με αστερίσκο. Το ιατρικό ιστορικό του Δανού αμυντικού της Λέστερ βάζει σε σκέψη τους πράσινους. Κοντά στην Βίτζεβ Λότζ ο Σφιντέρσκι και ΑΕΚ το...
1: Πινέρα, τι λέει, όχι, κύριε, είναι...
0: Τι Πιέρο, τι Πουαρό.
1: Πουαρό.
0: Τι δήλωσε ο αιτινός διεθνής στην ΕΚΟΥΙΠ. Το όνειρό του να γίνει πράκτορας του FBI.
1: Ναι. Ο Πιέρο, αυτός που είχαμε πάρει και προσπαθούσε να σβρώξει την μπάλα προς το τέρμα.
0: Λοιπόν, λίγο δύσκολο να εξελιχθεί αυτό το όνειρο σε πραγματικότητα. Μπορείς να ονειρεύεσαι για άλλα πράγματα.
1: Θα δουλεύει νύχτα.
0: Ναι. ΠΑΟΚ, θέμα χρόνου το διαζύγιο. Δεν ξέρω τώρα για το Λουτσέσκου λέει. Άρης, η μαγεία με τα 19 συμβόλαια. Η μαγιά μάλλον θα είναι. Τόνο δεν έχει. Τώρα μαγιά, ναι. Λοιπόν, παρακάτω. Αστέρας Τρίπολης κινείται για Κούτρι και Λεβαδιακός φεύγει ο Λοντίγκιν.
1: Πώς το σκέφτηκε. Θα μπορούσε να είναι η μάγια, η μέλισσα.
0: Θα μπορούσε. Λοιπόν, μπάσκετ. Το έκαψαν στη Λιόλιου, το γλέντι του πρωταθλητή Ελλάδας, συνέντευξη World στην Sport Day. Αυτός ο τίτλος δεν ξεχνιέται. Και ΠΑΟΚ, καλάθις πρώτων πυλών. Στον ΠΑΟΚ.
1: Μέγακο.
0: Το πήραν οι Νίξ, αυτό που λέγαμε μετά από 53 χρόνια. Πώς, ναι. Και είδες, χάνανε λέει με 29 πόντους διαφορά.
1: Δεν είδα το μάτς, αλλά εντάξει.
0: Και μπήκε το τελευταίο καλάθι, τώρα δεν ξέρω και τους αθλητές, αστόχησε ο σουτέρ τέλος πάντων και στο rebound την έσπρωξε με τα ακροδάχτυλα ο από πίσω παίκτης που ερχόταν ως τρέιλερ που λέει.
1: Ναι.
0: Ίσα ίσα την ακούμπησε και την επανέφερε και μπήκε και κέρδισαν. Τρομερό. Λοιπόν... Συνεχίζω, Μουντιάλ το πήρε, το βρήκε μικρό, επίδειξη δύναμης, το κουρακάω, επίδειξη δύναμης της Γερμανίας απέναντι στο Κουρασάο, Κουρασάο. Νίκες και για Σκωτία-Αυστραλία, προβληματισμός στη Βραζιλία μετά το 1-1 με το Μαρόκο και νίκη Χάμιλτον στην Ισπανία για τη Φόρμουλα 1.
1: Μπορούμε να πάμε στο φως στο σπορ τώρα, το οποίο γράφει παροπάνω παζουρλισμός για τις βασίλισσες στο νέο Φάληρο. Θερμή υποδοχή στο Καραϊσκάκι από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Στην Τετράκης, πρωταθλήτρια Ευρώπης γυναική ομάδα πόλο κατά την επιστροφή της από τη Μάλτα με συνθήματα, καπνογόνα και την κούπα σε πρώτο πλάνο. Πριν 100.000 ευρώ εκ μέρους του Προέδρου της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη. Εν τω μεταξύ τους άντρες πρέπει να γύρισαν κρυφά αυτοί.
0: Τι εννοείς?
1: Βγήκαν τέταρτη. Έχασαν. Καλά, δεν περίμενε κανένα. Δεν θα άλλαζε και τίποτα αν βγαίναν τρίτη. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτούς δεν τους είδαμε πουθενά.
0: Αυτές είναι οι συγκινήσεις που προσφέρει
1: ακριβώς, ο αθλητισμός. Αυτό είναι το αθλητισμό. Ο πρώτος είναι πρώτος που λένε οι Αμερικανοί. Ναι. Δυστυχώς, ο δεύτερος και κάτω δεν. Ο Ολυμπιακός δεν μένει στους φετινούς θριάμβους και βάζει το νέο στοίχημα για την ερχόμενη σεζόν. Μεγάλη όρεξη στο λιμάνι για ακόμα περισσότερους τίτλους. Με τους πρωταγωνιστές να συνεχίζουν και φυσικά τον Μπαρτζόκα στην άκρη του μπάγκου, θα γίνουν 3-4 κινήσεις που θα καταστήσουν ακόμα πιο ισχυρή την ομάδα. Ποια τα δεδομένα στο υπάρχον ρόστερ. Στη Λιόλιου γιόρτασαν το πρωτάθλημα οι Ερυθρόλευκοι, χαμός όταν είπε το νικιάστηκε, MVP και στο ξεφάντωμα ο Βεζένκοφ, η Αγέλη Παπα-Νικολάου, η Αγέλη των Λύκων τα κατάφερε. Ρεκόρ 32 ετών έσπασε ο Φουρνέ, που έριξε άκυρο στα μπουζούκια.
0: Α, δεν πήγε.
1: Δεν ξέρω τι εννοεί.
0: Δεν ξέρω, εγώ είδα κάτι δηλώσεις του που έλεγε «Παιδιά, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, αισθάνομαι την ανάγκη να ξεκουραστώ». Μετά, άμα δεν ακολούθησε τα μπουζούκια, ένας άνθρωπος που δεν το έχει και στην κουλτούρα
1: του. Ο Πυγμάχος πήγε.
0: Ο Πυγμάχος, δεν γνωρίζω. Ο Τάιρικ Τζόουνς, λες.
1: Ναι. Χωρίς κούραση και δίχως έλεος πιο κάτω, τη διέλυσε την πινακίδα.
0: Πόρτα, πινακίδα
1: πρέπει να ήταν. Η Γερμανία διέλυσε το Κουρασάο με 7-1, αλλά οι παίκτες της ομάδας από την Καραϊβική πανηγύρισαν το ιστορικό πρώτο τους γκολ σε Μουντιάλ με τον Κομένσια. Λοιπόν, θυμήθηκα εκείνη την ομάδα του Πόλο που πανηγύριζε παρά τα 15 γκολ που έφαγε γιατί δεν είχε πνιγεί κανένας. Λοιπόν, μπαίνει απόψε στο Μουντιάλ η Ισπανία που φέρεται και ως φαβορί του, ένα από τα φαβορί του παγκόσμιου κυπέλου. Στις 7 η ώρα με το πράσινο ακροτήρι. Μάχη Αιγύπτου-Βελγίου στις 10. Συναγερμός για το πρώτο μάτς του Ιράν τα ξημερώματα με τη Νέα Ζηλανδία. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη κόντρα στην Ουρουγουάη. Κάνει τη διαφορά ο 37χρονος δημιουργικός μέσος Ανδρέας Τάτος θα αγωνιστεί στον Τέλο Άγρα ενισχύοντας την ομάδα των Γαργαλιάνων την ερχόμενη σεζόν που θα συμμετάσχει στην Τρίτη Εθνική. Πολύ ωραία, δίπλα στο Μουντιάλ αυτή η είδηση κάνει τη διαφορά. Κομβικές ανανεώσεις, ο goalkeeper Θέμης Τσέλιος συμφώνησε να αγωνιστεί για τρίτη σερή σεζόν στην Νίκη Βόλου σε συνέχεια της ανανέωσης των Θεσσαλών με τον αρχισκόρερ Γιάννη Λουκίνα.
0: Έλα, πού?
1: Ναι, προς τα εκεί, Γιάννη, στην Κίνα. Καρέ πρωτοπυλών διαβάζουμε από την αριστερή στήλη, ξαναγυρίζοντας στην πρώτη εθνική κατηγορία. Τις υποθέσεις των Ρόκα, Καντιού και Μαρμόλ, μεγάλο γκέλ σε ολλανδικές ομάδες κάνει ο Μαρμόλ, θέλει να κλείσει μέσα στην εβδομάδα ο Ολυμπιακός. Τι συμβαίνει με κάθε περίπτωση ξεχωριστά και ποιες οι δυσκολίες. Τελειώνει και με τον Πόποβιτς. Πάντα υπάρχει και η ιδέα για Κάρμο, αποφασισμένη η Άντραλεχτ για Μπιανκόν, υπάρχει και άλλη ιταλική ομάδα για Ορτέγκα, τι λένε οι Γερμανοί για Γιαννούλη. Μια χρονιά στράφει πιο κάτω η σεζόν. Είναι απόλυτα αποτυχημένη για τον Παναθηναϊκό με βάση το budget των 45 εκατομμυρίων στους στόχους και τις φιλοδοξίες που υπήρχαν στους πράσινους. Αφορά στο μπάσκετ αυτό. Ο Αταμάν έκανε τον κύκλο του και ο Μπράντοβιτς αποτελεί τη σωσίβια λέβο για τους πράσινους. Σχεδόν όλη η ομάδα εκτός του Φαρίτ δεσμεύεται με συμβόλαιο. Παρελθόν θα αποτελέσουν οι Γκριγκόνης, Σαμοντούροφ, σε επισφαλή θέση οι Σόρτ και Γκραντ. Και νομίζω ότι μας τέλειωσε αυτό. Πάμε να δούμε την επόμενη εφημερίδα.
0: Η οποία δεν είναι άλλη από τον κόκκινο πρωταθλητή. Γράφει λοιπόν, τσουνάμι μεταγραφών. Μετά την καταιγίδα του θρύλου σε Ελλάδα και Ευρώπη έρχεται αυτό το τσουνάμι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε από τα ποδοσφαιρικά. Καυτή εβδομάδα πέφτουν υπογραφές ενώ αναμένεται η άφιξη του Μαφαίο στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός θα δίνει όλα για να συμφωνήσει με την Τζιρόνα για τον Ρόκα και τη Λοριάν για τον Καντιού. Πιέζουν τις ομάδες τους για θρύλο και οι δύο, δηλαδή ο Ρόκα και ο Καντιού. Η πλευρά του Γιαννούλη θέλει να κρατήσει ζεστό τον θρύλο. Σκληρό πόκερ με Μαρμόλ. Παρόν παντού και πάντα. 100.000 ευρώ πριν από Μαρινάκη στα κορίτσια του θρύλου. Έπεσαν οι μάσκες. Ο Νάνα άρχισε πρώτος το επεισόδιο στη Φυσούνα.
1: Έτσι εδώ... φάνηκε από ναι. Το βίντεο των καμερών ασφαλείας.
0: Ναι, τώρα χθες κυκλοφόρησε ένα τέτοιο βίντεο. Για όσους δεν το ξέρουν, στα πλαίσια του τελικού, μάλλον στη λήξη του τελικού, στα μεθεόρτια του τελικού.
1: Και ένα πυγμαχικό event.
0: Υπήρχε ένα πυγμαχικό event, όπως το χαρακτηρίζει ο Χάρης, όπου φέρεται ο Τάιρικ Τζόνς να επιτίθεται και να ρίχνει μπουνιά στον Ναν.
1: Δεν πρέπει.
0: Γιατί άμα τον πετύχαινε.
1: Άμα τον πετύχει, έχει πολύ φορά, αλλά μετά τον βάρεσε ο Ναν. Συνέχισε ο Ναν.
0: Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, περίεργα πράγματα.
1: Αμιγώς αθλητικά.
0: Εγώ λέω να μην τα δώσουμε. Ναι.
1: Θα κάνουμε και θέμα μεγάλο.
0: Τη σημασία που θέλουν, τέλος πάντων, τα ίδια γεγονότα να πάρουν. Τώρα, στο μπάσκετ. Κυνηγάει μεγάλο όνομα στο 3 Ολυμπιακός, έχοντας κυκλώσει το όνομα του Μπόγκα.
1: Τι μεγάλο όνομα, δεν σύλλαβο είναι.
0: Απογειώνει το ρόστερ με Μοντέρο Μακιντάιρ και προχωράει για το εργαλείο Μπράξτον Κι. Δένει τον Μπαρτζόκα, ανανεώνει με Παπα-Νικολάου, λέει αντίο στον τεράστιο Πίτερς. Δεν κατάφεραν να τον πείσουν να ακυρώσει το συμβολαιό του με την Ολυμπία Μιλάνο.
1: Ιταλία.
0: Λοιπόν, ο γύρος του θριάμβου για τον Φουρνιέ, οι 23 μέρες που ο Φουρνιέ έπαιξε το μπάσκετ της ζωής του. Εν τω μεταξύ είναι αυτό που λέγαμε περί κούρασης που δεν πήγε, αν δεν πήγε στα μπουζούκια. Είδα την δήλωση του Μιλουτίνοφ που έλεγε ότι στο παιχνίδι στα τελευταία αισθανόμουν ότι κάτι θα σπάσει. Κάποιο κόκαλο θα σπάσει από την κούραση. Ευτυχώς λέει δεν έγινε κάτι.
1: Ήταν εξαντλητική χρονιά. Δηλαδή και αν βάλεις και το.
0: Και το επίπεδο πολύ ψηλό.
1: Ένα κλικ, ας πούμε, να παίξαν το προηγούμενο μάτς και δύο παρατάσεις. Δεν προλαβαίνει να επανέλθει το σώμα, δεν προλαβαίνει να ξεκουραστεί. Θέλει τουλάχιστον 72 ώρες. Εδώ τα περισσότερα παιχνίδια ήταν μέρα παραμέρα. Αυτό είχε δύο μέρες κενό μεταξύ ναι. του πρώτου τελευταίου και αυτού. Αλλά όπως λες και εσύ, παίζανε οι δύο καλύτερες ομάδες κατά τεκμήριο της Ευρώπης από άποψη αξίας παιχτών αλλά και επίπεδου.
0: Έτσι. Προχωράμε.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα. Ναι, έχει πάει 7:30.
1: Γι' αυτό αγορεύω.
0: Φύγαμε λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το

0: σε ίντερνετ τηλεφωνία και TV, εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram, NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
7: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
11: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία.
1: Είχαμε ανοιχτή μια ατζέντα.
0: Και μάλιστα δεν έχουμε πολύ χρόνο εδώ που τα λέμε. Έχει περάσει αρκετά η ώρα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε όμως ποιοι είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153. Εκεί τέλος πάντων βρίσκεται υπηρεσίες φροντίδας και καλοπισμού άνω και κάτω άκρων. Και βρίσκεται και στο Δημότυχο το καινούργιο παράρτημα στην Ορφέως 21 που αφορά μόνο την υπηρεσία της ποδολογίας.
1: Μαζί μας είναι το Μάσα Μπούκα, mm-hmm. την πλατεία Δασίου για σουβλάκι και γκριλ και παραγγελίες στο 2552021245. Τώρα μπορεί να καθίσετε εκεί πέρα να δείτε τα μάτς του Μουντιάλ, είναι υπέροχα. Να τρέξουν τα παιδιά σας να παίξουν στην πλατεία, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το επιλέξει κανείς. Κασαπιάνου Βανές, σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης από το 1924, εδώ και τρεις γενιές στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Φίτκα Ρένταλ, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, στην Καλλιπόλεως 73, με λοχαγού διαμάντη γωνία, αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων, για δύο λόγους. Για να παίρνετε καλοσυντηρημένα τα αυτοκίνητα που θα ενοικιάσετε, εφόσον παραστεί ανάγκη, αλλά για να συντηρείτε, να επιδιορθώνετε το δικό σας όχημα. 25520-28525 το τηλέφωνο. Και τέλος, πάντα μαζί μας, το Παντρόν, το καφέ μπαρ απέναντι από την κεντρική πλατεία, στην Πρόκου 1, όπου πολλές ώρες της ημέρας και της νύχτας μπορείτε να κάθεστε.
0: Και να ρεβάζετε. Αυτό. Λοιπόν, και να απολαμβάνετε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Μπας και πιάσουμε και τα πολιτικά, γιατί σήμερα έχουμε γεμάτο πρόγραμμα.
1: Αθλητική ώρα των σπορ. Ελεύθερη πήγα να πω. Λοιπόν, από αύριο συνεχίζουν κανονικά λίγο τις αφήσεις των πρωταθλητών του 2026. Σήμερα κάνω μια διακοπή, γιατί δεν είχαν φωτογράφηση. Και πού να πάει, αναρωτιέται. Η ώρα αναλύει τα ισχυρά κίνητρα του Πινέδα για να παραμείνει στην ΑΕΚ. Τι εννοείς και πού να πάει, δεν υπάρχει ομάδα που να τον θέλει. Δέος και συγκίνηση, μια σπουδαία εκδήλωση, σε μια σπουδαία εκδήλωση στη Νέα Φιλαδέλφεια, ξεκίνησε χθες ο δρόμος του νικητή και της τιμημένης κούπας της πρωταθλήτριας της ΑΕΚ. Μάριος Ηλιόπουλος, καλό τους φιλάθλους όλων των ομάδων μακριά από το φανατισμό. Ανατριχύλα κατά το άναμα στο βωμό της μνήμης του Ναού Όλων των Ενωσιτών. Και πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, παρακάτω είναι η εφημερίδα Sport Time, η οποία τι έχει, έχει την υποδοχή του Σπανούλη στον Άρη και παρακάτω τον Γκάλι. Λοιπόν,
1: από αντίστοιχη υποδοχή.
0: Ακριβώς. Όχι από αντίστοιχη υποδοχή, από την υποδοχή του Σπανούλη είναι πάλι, δεν είναι από την υποδοχή του Γκάλι.
1: Νόμισε ότι είναι από το παρελθόν.
0: Λοιπόν, και κάτι λέει εδώ πέρα κάποιος, και πού είσαι ακόμα. Και λέει τι μου θύμισαν τώρα ο Γκάλης. Λογικό, τα έχει ζήσει κι αυτός, ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό.
1: Πάμε στη Μετροσπορ. Ναι, επειδή είχαμε μεγαλύτερη έλλειψη την εποχή του Γκάλη από επιτυχίες, ήμασταν πιο εκδηλωτικοί όλοι, ναι. Ανεξαρτήτως ομάδας. Μετροσπορ λοιπόν, και πάνω-πάνω τελειώνει του Καλάθι. Θέμα λίγου χρόνου πλέον η ανακοίνωση της απόκτησής του για 2 χρόνια από την ΚΑΕΠΑΟΚ. Εκεί θα τελειώσει την καριέρα του κατά τα φαινόμενα ο Νίκ Καλάθης. Ραϊκουάν Γκρέι. Νίκες για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ενέργεια, ηγετικές ικανότητες και ευελιξία σε άμυνα και επίθεση μπορώ να δώσω στην ομάδα. Τονίζει ο Αμερικανός Άσος που διάλεξε το 0 στη φανέλα του. Το 0 στο 200 μας ποιος θα το πάρει. Παζουρλισμός πιο κάτω. Τρελή αποθέωση Βασίλης Σπανούλης στην υποδοχή από 5.000 οπαδούς του Άρη. Είναι φανταστικό. Αυτή η υποδοχή δεν είναι μόνο για μένα, αλλά και για την αρχή του οράματος του Άρη, δήλωσε ο Έλληνας coach. Σήμερα το μεσημέρι, επίσημη παρουσίαση και η συνέντευξη τύπου. Πιέζει Σάντος, πιο κάτω ο ΠΑΟΚ, pressing στον Πορτογάλο που βρέθηκε στην Αριδαία σε εκδήλωση προς τιμήν του Αντώνη Μίνου για να αναλάβει πόστο στον ΠΑΟΚ. Μαζί του ο Κώστας Ιωσηφίδης, καμία εξέλιξη και χθες στο θέμα του Λουτσέσκου. Λοιπόν, τον Αντώνη Μίνου τον είχαμε τερματοφύλακα το 1994 στην Εθνική όταν πήγε για πρώτη φορά το Μουντιάλ. Λοιπόν, Βραζιλία, ναι, ήταν μια άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Βραζιλία, Μαρόκο 1-1, Αϊτή, Σκωτία 0-1, Αυστραλία, Τουρκία 2-0, Γερμανία, Κουρακάο 7-1 και Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε την πολιτική δημοσιογραφία, ξεκινώντας από την εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Πάνω αριστερά έχει το Μανώλη του Κοτάκη. Θες να το διαβάσεις εσύ?
1: Μαχ, δεν ξέρω. Παίξε μπάλα. Διάβασε την. Διάβασε.
0: Η στημένη λεμονόκουπα γράφει ο Μανώλης ο Κοτάκης. Θα τα δούμε αναλυτικότερα στην εφημερίδα Εστία. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεκτη την αγορά ακινήτων. Αυξήσεις 10 με 15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Δεν φρόντισε με ασφαλιστικές δικλείδες να κρατήσει σε σταθερά επίπεδα το κόστος, με αποτέλεσμα ένα σχέδιο που ευνοεί τους δικαιούχους να γυρίζει τελικά μπούμεραγκ για δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους αγοραστές που βλέπουν τις τιμές στα ύψη. Μητσοτάκης πανηγυρίζει ότι ο ίδιος αποκαλύπτει τα σκάνδαλά του. Δίνοντας ρεσιτάλ προκλητικότητας, ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε όπως συγκρουστήκαμε με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Λέξη για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές.
1: Έχεις πάθει λίγο χάρη. Αυτό μου θυμίζει τώρα το τραγούδι που λέει «Εγώ σε πατάω για να σε αγαπάω».
0: Α, μπράβο.
1: Κάπως έτσι.
0: Και επειδή αναφερθήκαμε στις υποκλοπές και από δίπλα έχει το σχετικό πλαίσιο, η κυβέρνηση μεσάζοντας του Predator. Συστατικές επιστολές σε τρίτες χώρες από ελληνικές υπηρεσίες για τη χρήση του συστήματος υποστηρίζει ότι έχει η πλευρά Dillian, σύμφωνα με το Βήμα. Πάνω στα αριστερά, Τουρκία, μπλόκο σε τουρκάλα των γκρίζων λύκων στον Εύρο. Απαγόρευση εισόδου στη Σεβίλ Σαργκίν του τουρκικού εθνικιστικού κόμματος Ζαφέρ Παρτσ.
1: Έχει. Ωραία.
0: Η παρουσία της θεωρήθηκε πιθανή απειλή για την δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια. Μάλιστα. Παρακάτω. Έρευνα. Το κράτος δεν στηρίζει τους πολύτεκνους. Αυτό πιστεύει η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών. Σύμφωνα με την ΑΣΠΕ, το 94% ζητεί από την κυβέρνηση να τους χορηγηθεί αυξημένη οικονομική φροντίδα. Μητροπολίτης Λαρίσης Τυρνάβου, οι τσέπες μου είναι τρύπιες και έτσι σκοπεύω να τις αφήσω. Δεν πληρώνει ο φορολογούμενος, με πληρώνει η δημευθύσα από το κράτος εκκλησιαστική περιουσία, ανέφερε σε άρθρο του στην Ελευθερία ο κύριος Ιερώνυμος. Και η Pride, απίθμενη η υποκρισία του Μαξίμου, τώρα που πλησιάζουν εκλογές, κρύφτηκαν ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του, που άλλες χρονιές εξυμνούσαν την παρέλαση των ΛΟΑΤΚΙ.
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε για το Μητροπολίτη Λαρίσης Τυρνάβου, ότι δεν εργάστηκαν και ιδιαίτερα για να αποκτήσουν αυτή την περιουσία, την όποια περιουσία δημεύτηκε, αν δημεύτηκε, δεν έχω κάτι υπόψη μου, αλλά είναι κάτι σαν τις βασιλικές περιουσίες ανά τον κόσμο, που δίνει ο λαός. Ναι. Έτσι, για χύψη λόγους και μετά είναι δικά τους των αλλωνών. Δεν είναι, ρε παιδιά.
0: Εγώ θα το πάω αλλιώς. Είσαι εγκληματίας. Έτσι. Είσαι, ξέρω εγώ, βαρόνος της κόκας. Και έχεις δισεκατομμύρια. Και σε πιάνει η αστυνομία και σου δημεύει την περιουσία. Έτσι δεν είναι. Ναι. Μετά πρέπει να σου δίνει και 5.000 το μήνα σύνταξη όταν θα αποφυλακιστείς.
1: Τι θέλεις να πεις για το...
0: Όχι, θέλω να πω ότι δημεύθηκε για χύψη λόγους η περιουσία της εκκλησίας.
1: Περίμενε, αυτή η δήμευση που λέει δεν έχει να κάνει με κάποια παραβατικότητα.
0: Όχι βέβαια, αλλά είναι δήμευση.
1: Η δήμευση είναι μια απόφαση πολιτική προφανώς. Ναι, αν υπάρχει, γιατί η περιουσία της εκκλησίας είναι τέτοια από τη μισή Ελλάδα κατέχει τώρα. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τη θέλαν όλη την Ελλάδα. Και έτσι τι να πει κανείς. Πάντως και η περιουσία η εναπομείνασα όπως είναι έφτανε για να πληρωθούν.
0: Ναι.
1: Έφτανε, ναι, δηλαδή οι στοδιεινεκές, ξέρω εγώ, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Εκτός και αν δεν πιστεύουν στη Δευτέρα Παρουσία και λέει δεν θα φτάσει τόσο μακριά η περιουσία μας, θα τελειώσει. Ναι, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τι προβλέπει, λέει, θρίλερ για την υπογραφή συμφωνίας? Εγώ είπα ότι θα ξυπνήσω με συμφωνία.
0: Υπάρχει. Νομίζω ότι ξύπνησε.
1: Γιατί έλεγε το βράδυ κατά τις 12, σε 2-3 ώρες θα έχει υπογραφή.
0: Νομίζω ότι ξύπνησε με συμφωνία, χάρη.
1: Άρα δεν το πρόλαβαν και αυτοί. Είχα πάει.
0: Ένα πράγμα θα σου πω.
1: Πες μου.
0: Και ακούστε το καλά. Στα 79,71 δολάρια το βαρέλι του Brent.
1: Άντε, σε 8 μήνες θα φανεί και στην Αγγλία.
0: Δηλαδή έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε αυτό το πράγμα. Τι να σας πω,
1: πολύ.
0: Από τις 5 Μαρτίου.
1: Ναι, λέω, σε κανένα εξάμηνο, οχτάμηνο θα το δείτε και στην Αγγλία σε κάποιο βαθμό.
0: Δεν το πιστεύω, αλλά.
1: Το πεντάμηνο, οχτάμηνο, εξάμηνο, εφτάμηνο κτλ. Ποιος ξέρει. Περιοδίες και. Μα θα το έχουμε ξεχάσει. Περιοδίες και αέρας ανανέωσης στα ψηφοδέλτια. Μητσοτάκης από Ρόδο. Αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ δεν θα τα τάξω. Άντε να το δούμε αυτό. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Αναλυτικοί πίνακες με τα τελικά ποσά για όλα τα ταμεία. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα το Νοέμβριο. Και από την αριστερή στήλη ένα. Ολόκληρη αύξηση 25 έως 50 ευρώ το μήνα θα πάρουν οι συνταξιούχοι. Δύο κουτιά ντεπών. Δύο. Πού θα επιβάλλονται οι κρατήσεις ΕΑΣ και εισφοράς ασθένειας. Και τρία. Πώς θα ονομάζεται το υπόλοιπο ποσό που θα καταβάλλεται με τη σύνταξη. Γιατί πρέπει να του δώσουμε όνομα. Πώς θα ονομάζεται το υπόλοιπο ποσό που θα καταβάλλεται με τη σύνταξη. Καλά. Σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή ανελκυστήρων. Προθεσμία έως 30 Ιουνίου. Τα 7 βήματα της διαδικασίας. Τι ταλαιπωρία τώρα πάλι. Έχουν δηλωθεί 290.000 από τις 900.000 ασανσέρ σε όλη τη χώρα. Τι πρέπει να κάνουμε άραγε. Ζεμπέκικο για ρεκόρ Guinness. 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους σε εκδήλωση του συλλόγου φίλων της εταιρείας Alzheimer. 14 θύματα στον πόλεμο της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Και από την αριστερή πλευρά πέθανε ο Γάμας Κοπελίτης, ο καπετάνιος ήρωας των μικρών κυκλάδων. Και μετά από 143 χρόνια η επιστροφή του θρυλικού Orient Express. Για να δούμε, από την άλλη στήλη έχει όλο αθλητικά, δεν έχει κάτι. Ναι, δεν έχει κάποιο
0: πολιτικό.
1: Πολιτική, πάμε στα νέα.
0: Ωραία, να δούμε τι γράφει το πρώτο σελίδο των νέων. Ελτά, τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα στα Ελτά. Ωραία πράγματα γράφει στα νέα σήμερα.
1: Αυτό και είναι.
0: Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από υπαλλήλους να δηλώσουν την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
1: Okay.
0: Ιδιοκτήτες ακινήτων, ένας ο ένφη από τους Δήμους, μικρότερη επιβάρηση τελικά από την 1η Ιανουαρίου, ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το παραπέντε, πώς θα υπολογίζεται το νέο τέλος ανάλογα με την οικοδομή, οι διαφορές ανάμεσα στα νεόδμητα και στα παλιά. Παρακάτω, σοου για τα 80 γενέθλια του Τραμπ έστησαν ρινγκ στο Λευκό Οίκο. Και ένας κωδικός ένιγμα που αναστατώνει τον Ουάσιγκτον. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, προϋποθέσεις και αγκάθια μιας συμφωνίας, θρίλερ με την υπογραφή «Γιατί εκνευρίστηκε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου». Στη δεξιά στήλη, πλειοδοσίες, ένα crash test προγραμμάτων Πασόκ Ελλάς, πόλεμος και με κατηγορίες για αντιγραφή προτάσεων. Μιχάλης Δαμιανός στα νέα, μέσα στο 28 εξόριξη αερίου από την Κύπρο, ο Υπουργός Ενέργειας μιλάει στην Στέλλα Στυλιανού. Αυτή μάλλον πρέπει να είναι Κύπρια.
1: Άτε.
0: Δημοψήφισμα. Οι Ελβετοί είπαν όχι στο πλαφόν πληθυσμού. Δάνεια, οι τράπεζες απορροφούν την αύξηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μικρές Κυκλάδες. Ο Σκοπελίτης θρυνεί τον καπετάνιο του. Και ένα από τη στήλη πήγα είδα το ντοκιμαντέρ για τον Λούκο.
1: Γιώργος είναι.
0: Γιώργος.
1: Πάμε στο μακελιό πριν πάμε στις διαφημίσεις. Νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Αποθέωση του Κίτς και ο Κραουνάκης με την υδροτήλα στην αθλητική φανέλα. Τσίπρας, Μπαζιάνα και αριστερά κουλτούρα να φύγουμε. Έχει φωτογραφία τους με τον Κραουνάκη, όντως με το φανελάκι.
0: Το αμάνικο.
1: Είναι... Σαν τη διαφήμιση που έλεγε παππού με το φανελάκι, όποιοι την πρόλαβαν. Η μουσική ιδιοφυΐα που έτρεμε το λαϊκισμό. Αφιέρωμα Μάνος Χατζηδάκης. Παρακαλείται ο κύριος Μάνος Χατζηδάκης να περάσει από την Αυριανή για να πάρει ένα καλάθι σίκα που του αρέσουν πολύ. Μάλιστα. Μουντιάλ 2026, αγώνες κριτική ομάδων προγνωστικά και πιο κάτω ένα νηφικό 50 μισθή βιοπάλης. Ξεσάλωσε Μακελιό είναι. Νομίζω ότι ο ριζοσπάστης. Ξεζάλωσαν οι ολιγάρχες της ιδιωτικής υγείας την ώρα που πουλάμε τα σπίτια μας για να γίνουμε καλά. Δημόσια πρόκληση από τον ιδιοκτήτη του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. 100.000 ευρώ ο γάμος του Μίστερ Αποστολόπουλου και ο λαός δεν έχει να βγάλει το μήνα.
0: Και τι να έκανε δηλαδή, μια ιδιωτική επιχείρηση είναι. Εντάξει, θα μου πεις παίρνει, από το παίρνει δημόσιο
1: χρόνο. Όχι, λες το προκλητικό της υπόθεσης είναι μια το τρόπο την άμετρο έπια σαν να μη σέβεις τον άλλον, αλλά δεν πάβει να αποτελεί δικαίωμα.
0: Ακριβώς.
1: Το αν εκείνος δεν το νιώθει έτσι, δεν το νιώθει έτσι. Ο Γιώργος Παπαδρέου, μυστικός σύμβουλος του Τσολάκουγλου, ο παππούς Γιώργος Παπαδρέου, το 1941, το αρχείο του Δημήτρη Κούκουνα, είχε όλα τα στοιχεία, γιατί ο Δημήτρης Κούκουνας, όποιος και αν ήταν αυτός, φαντάζομαι ότι τα είχε καλά με τον Τσολάκουγλου και του έλεγε ο Τσολάκουγλου κρυφά. Έχω το Γιώργιο Παπανδρέου, μυστικό σύμβουλο. εκείνη την εποχή κιόλας. Προκαλεί ο Λαρίτσης Ιερώνυμος για τους μισθούς των Μητροπολιτών. Στην Κύπρο παίρνουν 10.000 το μήνα.
0: Εντάξει, και στην Ελβετία 20.
1: Ναι, ακριβώς. Έρευνα η ΟΒΕ για την παιδεία. Μάθε παιδί μου γράμματα αν έχεις χρήματα και φραγκά τους γονείς. Και σκότωσαν σαν το σκυλί Τούρκο στα Εξάρχεια. Τι κρύβει η δολοφονία.
0: Άστε. Αυτά. Έχει πάει 8. Πάμε στις διαφημίσεις μας για να επιστρέψουμε.
1: Με τα υπόλοιπα.
0: Και να ευθυγραμμιστούμε έτσι με τα ρολόγια. Φύγαμε.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούπης.
6: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
7: Εγώ.
6: Ναι, εσύ.
8: Κι εγώ.
6: Βέβαια, κι εσύ.
8: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό.
6: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
7: Πώς?
6: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
8: Πες μου περισσότερα.
6: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
8: Δηλαδή?
6: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
8: Αλήθεια?
6: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
7: Κάτσε, έχω πορείες.
6: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
9: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
6: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
13: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
12: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να είμαστε και πάλι εδώ. Λοιπόν, είναι η πρωινή περιπόλεια στο Ράδιο Εύρος, στους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, στους 95,3 για το νότιο τμήμα και την υπόλοιπη Θράκη, το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και φυσικά τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Ράδιο Εύρος, στο live streaming μας, στο οποίο καμιά φορά μας βλέπετε κιόλας. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας πάντοτε είναι το καφέ μπαρ Παντρών από το κέντρο της πόλης, απέναντι από την πλατεία Πρόκου 1, είστε συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κωνσταντινούπολεως. Πολλές ώρες το 24ωρο, 20 ώρες το 24ωρο ανοιχτό, εκεί χτυπάει η καρδιά της διασκέδασης. Ξεκινάτε το πρωί με ένα καφέ, με ένα ρόφημα, με το πρωινό σας. Μπορείτε να καταλήξετε τέλος πάντων μέχρι το βράδυ με ένα ποτό, ένα κοκτέιλ και συμμετοχή, παρακολούθηση των event που λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς. Να πούμε ότι αν περάσετε μετά πάνω στην πλατεία θα συναντήσετε το Massa Buca. Εκεί θα βρείτε φαγάκι πολύ νόστιμο σε ένα πολύ καθαρό και πολύ υγιεινό χώρο. Την πλατεία Δασίου, στον αριθμό 17, αν παίζει ρόλο στην πλατεία μας ο αριθμός. Πάντως σουβλάκι και γκριλ και χώρο πάνω στην πλατεία, καθαρό, προσεγμένο, με παροχή και άλλων πραγμάτων όπως είναι η τέντες, η τηλεόραση και μεγάλη οθόνη για να παρακολουθήσετε το Μουντιάλ. Αλλά εμείς θα σταματήσουμε στα εύγευστα πράγματα που προσφέρει. Φυσικά υπάρχουν και οι παραγγελίες για το σπίτι στο 2552-021-245. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental για να νοικιάσετε αυτοκίνητο στην πόλη, στην περιοχή της Οριστιάδας, να κάνετε τις διαδρομές σας. Ένα πολύ καλό συντηρημένο και προσεγμένο όχημα, θα βρείτε τέτοια οχήματα εκεί, καθώς η επιχείρηση, η Fit Car Rental, διαθέτει και συνεργείο οχημάτων για να κάνετε τα προγραμματισμένα σέρβις σας ή την αποκατάσταση βλαβών στο δικό σας προσωπικό όχημα. 2552-028-525 το τηλέφωνο για πληροφορίες αλλά και για ραντεβού για το συνεργείο. Κασαπιάνο Βανές ή Βάνης, όπως είναι πιο γνωστός, τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, όπως λέγεται το κατάστημα αυτή την περίοδο. Και λέω αυτή την περίοδο γιατί προφανώς το συνδυάζουμε με τον όποιον το διαχειρίζεται, καθώς βρισκόμαστε στην τρίτη γενιά διαχείρισης του συγκεκριμένου καταστήματος. Σκεφτείτε το, από το 1924 μαζί με την πόλη σχεδόν ιδρύθηκε και πάμε προς την τέταρτη γενιά. Όλα αυτά είπαμε στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και τέλος θα σας πούμε ότι είναι μαζί μας και το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, το οποίο έχει πλέον και δεύτερο χώρο εκτός από το κέντρο που υπάρχει εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, στην Αναγεννήσεως 153, και απαντά μετά τις 9 στο 2552-025-331 και ασχολείται με την ονειχοπλαστική και την ποδολογία. Υπάρχει και το αμυγός ποδολογικό, τουλάχιστον ακόμα μόνο ποδολογικό, στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21, ας πούμε στην Ανηφορίτσα απέναντι δίπλα από το παλιό Δημαρχείο Κενήν, το αμφιθέατρο της Σχολής Ψυχολογίας. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων, καθώς μπροστά μου η εστία τη βλέπω και τη διαβάζω. Στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν, γράφει η εφημερίδα. Οι στόχοι δεν επετεύχθησαν. Η συμφωνία Ομπάμα του 2015 σαν αντιπαραβολή σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Η στημένη λεμονόκουπα είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη και πού αναφέρεται, για να δούμε τι λέει. Λέει, το κίνημα των ΛΟΑΤΚΙ γνώρισε φέτος μια οδυνηρή έκπληξη. Οι βασικοί εκφραστές του πολιτικού συστήματος που ψηφοθυρούν όλα αυτά τα χρόνια ασύστολα, επεδίοντας την ιδιαιτερότητα χιλιάδων Ελλήνων, κατά ακρίβεια στη διαφορετικό σεξουαλικό τους προσανατολισμό, τους γύρισαν την πλάτη. Και αναλύει το πώς και το γιατί, σύμφωνα με την άποψή του. Αξίζει να διαβάσετε. Εξετάζεται μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο. Χριστοδουλίδης, οι συγκλήσεις κλειδί για το Κυπριακό. Από την άλλη πλευρά της σελίδας, στην αριστερή, άκρες στο Μαξίμου, είχε η διεφθαρμένη των πολεοδομιών. Η διεφθαρμένη, μία, πρώτο πρόσωπο γυναίκα. Λοιπόν, θηλυκό, ναι, ήδη εφθαρμένη είναι ήττα. Νέες διαστάσεις περιλαμβάνει το σκάνδαλο λαμβάνει, συγγνώμη, το σκάνδαλο διαφθοράς της πολυοδομίας της Αττικής, διότι από το υλικό των επισυνδέσεων που περιλαμβάνεται στη δικογραφία προκύπτουν αναφορές σε παρεμβάσεις για αδειοδοτήσεις, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, χρηματισμούς, αλλά και επαφές με πρόσωπα που φέρονται να διαθέτουν πρόσβαση σε κυβερνητικά κέντρα αποφάσεων. Συμφώνως προς δημοσιεύματα του Βήματος της Κυριακής και προς το υλικό που έχει συγκεντρώσει η ελληνική αστυνομία, οι συνομιλίες αποκαλύπτουν ένα εξεταμένο δίκτυο εξυπηρετήσεων στο οποίο συμμετείχαν πολυοδομικοί υπάλληλοι, μηχανικοί, επιχειρηματίες και μεσάζοντες. Τρύπιε τσέπες πιο κάτω του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κλαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερωνήμου, άρθρο που εδημοσιεύθη στην εφημερίδα Ελευθερία Λαρίσης. Τέλος, έχουμε ακόμα μερικά. Κίνδυνος λαϊκού μετόπου είναι ο τίτλος του άρθρου του Κώστα Κόλμερ και η οικογένεια είναι μόνο η παραδοσιακή. Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου συγκεντρώθηκαν χθες στη Θεσσαλονίκη μετά από κάλεσμα χριστιανικών σωματείων, ζητώντας την ακύρωση του Gay Pride στη Θεσσαλονίκη. Με τη συμβολική αυτή κίνηση ουσιαστικά ανακοίνωσαν την απάντηση και στην εκδήλωση Athens Pride 26 της πρωτευούσης. Εδώ, μια που όλοι παίρνουν θέση, μπορούμε να πάρουμε κι εμείς. Η δημοκρατία δεν θα έπρεπε να έχει τέτοιου είδους αδιέξοδα, αλλά ούτε και απαγορεύσεις. Θέλουν οι άνθρωποι που οργανώνουν το Gay Pride να κάνουν μια εκδήλωση τέτοια, ας κάνουν. Θέλουν και αυτοί που είναι θειασότες, φαν και τα λοιπά της παραδοσιακής οικογένειας να κάνουν μια εκδήλωση, ας κάνουν και αυτοί. Όχι την ίδια μέρα, όχι την ίδια ώρα. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να πει κανείς. Ανακαινίζω, ενοικιάζω 2026, ποιες κατοικίες επιδοτούνται. Και τέλος, η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου να σκύψει το κράτος επάνω στους ξωμάχους, γράφει. Για να προχωρήσουμε τώρα, να πάμε στην επόμενη εφημερίδα, η οποία είναι η Εσπρέσο. Και γράφει: Χρήστος Αποστολόπουλος, Εβίνα Τσακίρη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και η Λαμπερή Δικηγόρος υποδέχτηκαν τους 800 καλεσμένους τους σε ένα σκηνικό βγαλμένο από χολιγουντιανή ταινία. Ο γάμος της χρονιάς, μας πληροφορεί η εφημερίδα. Γαμήλιο Γλέντι με guest τη Βάνδη και η έκπληξη με τον Μίστερ Δελφινάριο. Μάλιστα, όλα αυτά. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, καθώς η Εσπρέσο ασχολούνταν μόνο με το συγκεκριμένο γάμο. Τι λέει η εφημερίδα των συντακτών? Το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο ΙΠΕΞ. Επιτελικό τσίρκο, του Υπουργείου Εξωτερικών δηλαδή. Μια μεταμεσονύκτια τροπολογία, τρία διαδοχικά ΦΕΚ, δύο διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να αδειάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και να βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Πιο κάτω, πώς το Μαξίμου μοιράζει χρήμα και μέσω ΕΡΤ. Αναθεώρηση συντάγματος, Μίδρη Προκόπη Παυλόπουλου, προσχηματική η όλη διαδικασία που προωθεί το Μαξίμου, πόλεμος στο Ιράν, συμφωνία άμεσα βλέπει ο Τραμπ, είπαμε έχουμε συμφωνία κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν υπάρχει οριστική απόφαση, απαντά η Τεχεράνη. Και τέλος, στο φακό της εφημερίδας των συντακτών, γράφει Βόρεια Ελλάδα, κίτρινη κάρτα στο Σχοινά έδειξαν οι αγρότες. Τα άλλα από ό,τι βλέπω είναι αθλητικά, οπότε μπορούμε να πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Κόντρα News.
1: Για να δούμε λοιπόν τι γράφει το σημερινό φίλο της Κόντρα News. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Λοιπόν, ανήκαν η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Ανικανότητα. Η ανικανότητα, λέει, της κυβέρνησης να διαχειριστεί τις προσφυγικές ροές αποτυπώνεται στο χάος που έχει δημιουργηθεί στην Κρήτη. Χιλιάδες μετανάστες που φτάνουν σχεδόν καθημερινά από το Τομπρούκ συνωστίζονται σε διάφορους χώρους χωρίς κανέναν προγραμματισμό, ενώ καθυστερεί επικίνδυνα και η μεταφορά τους στην υπηρετική χώρα. Τι ήταν να γίνει στην υπηρετική χώρα η μεταφορά τους?
0: Που έγινε ξανά στο Μπρουκ.
1: να δημιουργηθεί ένα κέντρο υποδοχής ταυτοποίησης στην Κρήτη.
0: Α,
1: το συζητάμε
0: να
1: αυτό.
0: Μια ωραία ιδέα.
1: Περνάει από το μυαλό μας.
0: Να μια ωραία ιδέα. Και μετά αυτοί πώς θα μπορούν να φύγουν μέσω περίεργων διαδρομών προς την Ευρώπη.
1: Έλατε. Λοιπόν, πάμε τώρα παραδίπλα. Τώρα μιλάμε. Ανοιχτή εκδήλωση της ελληνικής αστυνομίας, θα λέγα.
0: και εγώ προηγουμένως.
1: Της Ελλάς, απόψε στη Νίκαια με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Παρά την αισιοδοξία Τραμπ, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική. Μέτρο Αθήνας, αλλαγές από σήμερα στα δρομολόγια.
0: Α, και εκεί.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Λέω και εκεί, γιατί στη Θεσσαλονίκη είναι κλειστό.
1: Α, είναι κλειστό λόγω της σύνδεσης με την Καλαμαριά.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: είναι αυτή
0: ναι,
1: η περίοδος.
0: Ναι, ναι, αυτή η περίοδος.
1: Okay. Φορολογικές δηλώσεις. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για έκπτωση 3%. Δεν δείχνουν τα στοιχεία. Τέλος λοιπόν χρόνου σήμερα για τους φορολογούμενους που θέλουν να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση του τεράστιου ποσοστού του 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως
0: γιατί να μην
1: πληρώσεις, της 31 αν Ιουλίου.
0: Αν έχεις να γλιτώσεις 3% γιατί δεν πληρώσεις εφάπαξ.
1: Ναι. Δηλαδή σκέψου ότι αυτός που έχει να πληρώσει 100 ευρώ θα γλιτώσει 3.
0: 97 θα δώσει. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις με εκείνη τα 3 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Ή αυτός που έχει να πληρώσει φόρο 1000, που σημαίνει ότι έχει πολλαπλάσια εισοδήματα, έτσι, θα γλιτώσει 30 ευρώ.
0: Ή έχει πολύ καλό, πώς το λένε, τεκμαρτό.
1: Ναι. Από αύριο και μέχρι τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε.
0: Ανοίχτο χέρι δεν είναι.
1: Αυτά από την κόντρα, πάμε στη Star Press.
0: Πάμε στη Star Press, η οποία γράφει: σοκάρουν οι εμετικοί διάλογοι της πολεοδομικής μαφίας. Αυτός καίγεται, θα τον βαρέσει στα αυτιά. Εδώ μιλάμε τώρα για αυτό που λέγαμε με τους δύο χιτώνες και να δίνουν τον ένα, τη χριστιανική διδασκαλία, ακριβώς εδώ εφαρμόζεται. Βγήκε επιτέλους από το μεευτήριο, τελείωσε το επταήμερο θρίλερ της Ρουμελιώτη, ας είναι υγιής η κοπέλα. Μαφιόζικη εκτέλεση του Τούρκου στα Εξάρχεια, τα τέσσερα σενάρια της ελληνικής αστυνομίας αυτή τη φορά, το καρτέρι, οι σφαίρες και η διαφυγή στο λόφο του Στρέφη. Όσα έγιναν στο γάμο της Δανάης Μπάρκα. Ριχτό νηφικό και εφήμες εγκυμοσύνης, το ξεφάντωμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και τα δάκρυα της Βίκης, γιατί δεν την πήγε ο πατέρας της και η ευχή της γιαγιάς Τούλας.
1: Και την ευχή της γιαγιάς Τούλας.
0: Βεβαίως. Τώρα πρέπει να μας πούν και από πού βγαίνει το Τούλα. Mm. Γιατί είναι πολλά ονόματα που καταλήγουν σε αυτό. Εξιτήριο για τον βασανισμένο υπουργό. Γύρισε σπίτι του ο Μιλωνάκης, πίσω στο πλατό και η Μεσαροπούλου. Λένε ότι υπήρχε σημαντική βελτίωση στην υγεία του. Μακάρι.
1: Μακάρι, πραγματικά.
0: Πρώτη κοινή φωτό, Σκορδά και Αθανασιάδη. Αγκαλιά στο Μονακό.
1: Okay.
0: Πού θα πήγαιναν τα πετρωτά. Βουτυγμένη στο σε
1: δίλωφο.
0: Κλειδί η Φέη στο δίλοφο. Και από πίσω Σάκης. Σάκης, sorry. Ο γκέι εραστής της Γερμανού την κεράτωσε με άνδρα. Πώς εξαπάτησε την Αταλία. Τι τραβάει και αυτό το κορίτσι.
1: Κορίτσι.
0: Ναι, θρυφερή ηλικία των 60 ετών.
1: Πάμε στην εφημερίδα Political. Με δύο όπλα μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική μάχη. Ποια στελέχη θα λάβουν φύλο πορείας για να οργώσουν όλη τη χώρα. Μήνυμα μηδενικής ενοχής από τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι.
0: Μόνο σου το είπε αυτό.
1: Έτσι φαίνεται. Πιο πάνω. Σχοινάς από Χαλκιδική. Πάνω από 20 δις για τους Έλληνες αγρότες την επόμενη εξαετία. Ρε να του γυρίσουμε στην αγροτική δραστηριότητα.
0: Για όσους δηλώνουν αγρότες. Μπορείς να δηλώσεις.
1: Ναι. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσίασε τα τρία μεγάλα εργοτάξια της νέας περίοδου. Νικητής της ζωής ο Γιώργος Μιλωνάκης κέρδισε τη μεγάλη μάχη έπειτα από 2 μήνες νοσηλείας. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, μετά τις θεραπείες και την αποκατάσταση, επιστρέφει στο σπίτι του. Η συγκινητική ανάρτηση από τον στενό του συνεργάτη Πέτρο Αρβανιτάκη. Στη στήλη πολιτικά λιγκορέκ του Νίκου Καραμαλή, οι νέες περιοδίες Μητσοτάκη, το γκέλ που κάνει ο Κυρανάκης και η λαχανιασμένη της αντιπολίτευσης. 2 μήνες φυλακή στον Κονδύλι, το μεταναστευτικό κόλπο του Βελόπουλου. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τη βασική ενδεκάδα του κομματός του. Ποια πρόσωπα στελεχώνουν το προσωρινό πολιτικό συμβούλιο της Ελλάς? Στην στήλη Black File, ο Φουριόζος Μαρκόπουλος και η εμπιστοσύνη Πιερακάκη, τα ξόρκια του Μαξίμου στην ακρίβεια με το βλέμμα των υπουργών στη ΔΕΘ και το σχέδιο για το brain drain της περιφέρειας. Στοιχεία σοκ. Στα 450 ευρώ ετησίως το κόστος από τη μάστιγα το... Συγγνώμη, 450 εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος από τη μάστιγα των ρευματοκλοπών. Και προσέξτε, αυτά τα ποσά δεν χαρίζονται, δεν χάνονται.
0: Όχι,
1: τα πληρώνονται στους υπόλοιπους. Ακριβώς, μετακυλίονται στους υπόλοιπους καταναλωτές. Έτσι λοιπόν, αν γνωρίζετε ότι ο Χάρης, παράδειγμα,
0: κλέβει
1: ρεύμα, το πληρώνει ο Γιάννης. Έτσι. Το πληρώνει ο
0: Γιάννης εσείς
1: και η Κατερίνα.
0: Και ναι. δεν είναι, πώς θα το πω, ρουφιανιά το να πείτε εσείς γιατί ο Χάρης κλέβει. Η απάντηση δηλαδή και εμάς μας κλέβει το κράτος δεν ισχύει.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω. Συνέντευξη άρθρα Στέφανος Πουλημένος, δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντων Νήσων.
0: Κοντά είμαστε πάντως.
1: Κοντά, ναι, ναι. Σε πανικό οι Τούρκοι, οι Έλληνες χρειάζονται ένα οθωμανικό χαστούκι, εξοργισμένη η Άγκυρα από τη Συμφωνία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ, για τη δημιουργία Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου.
0: Συγγνώμη, δηλαδή το Ισραήλ ή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται χαστούκι?
1: Όχι, η Ελλάδα χρειάζεται.
0: Μόνο η Ελλάδα.
1: Ναι. Λοιπόν, νέες αποκαλύψεις. Καλά, βέβαια με το Ισραήλ.
0: Τα μοιράζει
1: και από την Αδριανούπολη προχθές.
0: Ναι, αλλά δεν πηγαίνει νύχτα στο Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Μόνο εδώ έρχεται.
1: Έτσι. Λοιπόν, νέες αποκαλύψεις της Πολιτικάλ για το κύκλο μας στις πολεοδομίες. Θα μετατρέψω λίγο το έγγραφο και θα του το πάω να το υπογράψει.
0: Φέρετε. Πού να το καταλάβει, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Πώς ο αρχηγός της πείρας παραπλάνησε τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Γρηγόρη Ζαφυρόπουλο.
0: Γίνεται στον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε απογευματινή.
1: Ναι.
0: Έχουμε απογευματινή και πάμε να την διαβάσουμε πριν φτάσουμε στην ελεύθερη ώρα. Το σχέδιο Μητσοτάκη για εξάντληση των αντιπάλων του. Προεκλογική περίοδος long play. Σε θέση μάχης ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένες περιοδίες τελεχών. Και δίπλα Βασίλης Κουρής, ΣΥΡΙΖΑ, η ώρα του τελικού ξεκαθαρίσματος. Ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα. Το τρίγωνο της διακίνησης, Εξάρχεια, Ομόνια, Πλατεία Βικτωρίας και οι Καβάντζες. Πορτοφολάδες του κέντρου και οι περιοχές όπου σηκώνουν εντός εισαγωγικών αμάξια. Τα στέκια των ανήλικων κακοποιών και οι συμμορίες Ρωμά από τον ΔΔΕ. Ναι, που λέγαμε προηγουμένως πως κλέβεται το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Από σήμερα το ανακαινίζω. Για 25.000 έως 30.000 κλειστά σπίτια, 500 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός. Σπεύσατε να ανακοινήσετε.
1: Ναι.
0: Ανάβησος, χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Συνελήφθη 72χρονος, η επιχείρηση είχε σφραγιστεί πριν από λίγες μέρες, αλλά λειτουργούσε κανονικά. Έσπασαν τη σφραγίδα.
1: Ναι.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Στην παραλία.
0: Ναι. Κίτρινη λαοθάλασσα για την υποδοχή του Σφανούλη, εδώ το γλέντι μέχρι πρωία του Ολυμπιακού. Πόλεμος για τα ασημικά της Κουμουνδούρου. Μετράει αντίστροφο ο Φάμελος, γράφει η εφημερίδα. Αυτά είχε, αλλά δεν γράφει και πάμε στην ελεύθερη ώρα που τα γράφει όλα συμπυκνωμένα.
1: Μάλλον. Λοιπόν, η ελεύθερη ώρα, τι έχει εδώ πέρα, τέρματα γκάζια λέει, το δίπλωμα του Ελασίτη Τσίπρα και το πατίνι του Μητσοτάκη. Σαμαρά, αν είσαι μάγκας, τόλμησε να διαγράψει τα κόκκινα δάνεια.
0: Τα πρώτα πρέπει να βγει.
1: Ναι,
0: πρώτα πρέπει να κάνει κόμμα.
1: Ναι.
0: Μετά πρέπει να πει στον ελληνικό λαό. Μετά πρέπει να βγει. Μετά βλέπουμε.
1: Ακριβώς. Εντάξει, έχει εδώ πέρα τον... πώς το λένε, τον... Μητσοτάκη να κάνει πατίνι ηλεκτρικό και από πίσω να τον κυνηγάει ο...
0: ο Τσίπρας
1: ο Καμένος δεν είναι. Ο Καμένος νομίζω.
0: Καμένος είναι.
1: Ναι, και γράφει με ένα λάντα τον κυνηγά και έχει κυτηρώσει και σημαία. Πιο κάτω. Ξαναγράφουν την αποκάλυψη του Ιωάννη με εξωγήινους. Αυτά θα μπορούσε να τα κάνει εδώ ο κύριος. Ο ασκεναζή Εβραίος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, που του παραδόθηκε κυριολεκτικά το Χόλιγουντ, ονειρεύεται ότι η νέα του ταινία, Η Μέρα Αποκάλυψης, θα κλονίσει τη χριστιανική πίστη. Μετά τον αποχαρακτηρισμό των UFO από τον Τραμπ, ο λαγός του νεοταξισμού παρουσιάζει στη μεγάλη οθόνη το μανιφέστο της επερχόμενης πλάνης. Ένας θεός για κάθε ηλιακό σύστημα όπου υπάρχει ζωή.
0: Βέβαια υπάρχει πιο απλή εξήγηση. Ο Στίβεν Σπίλμπερκ θέλει να ξαναγεμίσει το ταμείο του.
1: Ο Στίβεν Σπίλμπερκ παίρνει ναρκωτικά. Λοιπόν, αυτά. Κλείσαμε τα πρωτοσέλιδα. Καλά τα πήγαμε.
0: Ναι, ναι, γρήγορα, γρήγορα. Είναι Δευτέρα, δεν έχει καθημερινή, ναι, δεν έχει ριζοσπάστη, δεν έχει πολλές.
1: Έχουμε όμως πολλά θέματα για τη συνέχεια της εκπομπής.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
1: Οπότε, για να διαχειριστούμε καλύτερα το χρόνο μας, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψουμε με αυτά. Στις 9...
0: Τι πρωτότυπο.
1: Ναι, ναι. Στις 9 έχουμε και καλεσμένοι εδώ στο στούντιο, ζωντανά.
0: Όμορφα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών.

0: αρώματα και μονοτικά. Σίδερα Οικοδομών. Καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
0: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
2: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
3: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε ήδη στα μισά της διαδρομής για αυτήν τη μέρα εδώ στην πρωινή περιπολία και πάντα παρέα με το Παντρόν, με το Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ, με τη Fit Car Rental γενικιάς αυτοκινήτων και συνεργείο, το Κασαπιάνο Βονέ, σιδηρικά χρώματα και αρδευτικά και το Top Charm, το εργαστήριο, το Ινστιτούτο, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής ή μάλλον τα κέντρα, καθώς υπάρχει και σε Οριστιάδα και σε Δημότυχο.
1: Ναι, γενικότερα είχαμε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο όσον αφορά την επικαιρότητα και άμα το πιάσουμε από την Παρασκευή ακόμα, καθώς και την Παρασκευή είχαμε εδώ στην Οριστιάδα Δημοτικό Συμβούλιο, βγήκανε πολλά θεματάκια. Από πού να το πιάσουμε, όμως
0: χρονικά.
1: Μας έρχεται πρώτα να συζητήσουμε τα όσα έγιναν στην άλλη πλευρά του ποταμού Εύρου. Και αναφέρομαι στην Αδριανούπολη και στην επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Τούρκος Πρόεδρος, όπου είδαμε ένα διευρυμένο Εύρος μετά, θα έλεγα, ανασυγκρότηση της Αδριανούπολης ανακοίνωσε.
0: Ένα Εύρος μετά που θα γίνει, ένα Αδριανούπολη.
1: Καλά,
0: μετά
1: δεν ξέρουμε αν θα γίνει, λοιπόν, έτσι, λίγο, περίμενε, γιατί έχουμε κατά καιρούς δει πράγματα και θάματα έχουμε ακούσει από Ερντογάν, έτσι, τύπου για αεροδρόμιο είχαμε ακούσει κάποτε για Αδριανούπολη. Δεν το είδαμε ποτέ.
0: Okay. Έτσι, ας κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι.
1: Ναι, κάποια γίνονται, κάποια δεν γίνονται.
0: Ήθιστε αλλά τα περισσότερα να τα κάνουν σε σχέση με εμάς που κάποια δεν γίνονται και άλλα κάποια δεν γίνονται.
1: Ναι. Τώρα, όπως δήλωσαν οι τουρκικές αρχές, 25.000 πολίτες, λέει, παρακολούθησαν την εκδήλωση τέλος πάντων εγγενείων, μαζικών εγγενείων που πραγματοποίησε ο Τούρκος Πρόεδρος. Εμείς έτσι έχουμε γράψει ένα σχετικό άρθρο στο radioevros.gr, έχουμε ξεχωρίσει κάποια από αυτά, πράγματα έτσι που τα βλέπουμε και τα ζηλεύουμε, που θα θέλαμε έτσι να αντιμετωπίζεται και η δική μας περιοχή από την κεντρική διοίκηση, τουλάχιστον, το ξαναλέω, σε θεωρητικό επίπεδο.
0: Σε θεωρητικό επίπεδο αντιμετωπίζεται. Να, ήρθαν πρόπερση, είπαν και τι δεν είπαν. Ναι. Μας τάξαν.
1: Λοιπόν, ναι. Εδώ τώρα, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας 4 οργανωμένων βιομηχανικών ζωνών συνολικής έκτασης περίπου 3 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων. Τα ποσά θα τα αποφύγω, γιατί εκτός του ότι δεν μπορείς να τα αξιολογήσεις, δηλαδή λέει 41 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί για την Ελλάδα να είναι λίγα και για την Τουρκία να είναι πολλά. Μπορεί και το αντίθετο. Οπότε το αφήνουμε στην άκρη. Αλλά το θέμα είναι ότι ενδυναμώνεται βιομηχανικά η Αδριανούπολη. Η Άγκρα την παρουσιάζει ως πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης για τη συνοριακή ζώνη με την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, 4 οργανωμένες βιομηχανικές ζώνες, τι θα φέρουν? Βιομηχανίες, μάλλον. Και εμείς έχουμε βιομηχανική περιοχή στην Οριστιάδα. Γι' αυτό λίγο κρατάω και μικρό καλάθι. Αλλά κοιτάξτε τώρα να δείτε. Όταν παραδίδει 1033 κλειδιά σε οικογένειες, έτσι, κοινωνικές κατοικίες. Τι σημαίνει αυτό, ρε παιδιά? Ότι αν πεις ότι θα μείνουν 1033 οικογένειες, τριμελής θα σας πω εγώ, που δεν υπάρχει τριμελής
0: οικογένεια. Δεν είναι αυτό, στην Τουρκία είναι περισσότερα. Ναι.
1: Μιλάμε για πάνω από 3.000 πολίτες, το ανθρώπινο δυναμικό που
0: ενισχύουν τον κύκλο της οικονομίας. Θέλουν να φάνε, να πληθούν, να διασκεδάσουν, να προσευχηθούν, να οτιδήποτε.
1: Ακριβώς. Ταυτόχρονα ανακοίνωσε 7 νέα σχολεία, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει κάπου
0: μάθουν γράμματα.
1: Πρέπει να μάθουν γράμματα.
0: Αν και δεν είμαι στην κουλτούρα της Τουρκίας τόσο πολύ το να δημιουργεί, το να μάθουν οι πολίτες τους γράμματα, έχουν λίγο πιο χαμηλό το. Τέλος πάντων.
1: Έτσι το αντιλαμβανόμαστε εμείς.
0: Όχι, έτσι είναι η λογική. Δεν μπορεί να είναι προς την αγραμματοσύνη, κακά τα ψέματα. Mm. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι, Γιάννη, πριν. Θες να το ολοκληρώσεις?
1: Όχι, έχει περίπου. Να, πες το.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι νομίζω πως αυτά που γίνονται στην Τουρκία έχουν να κάνουν με ένα σχέδιο του κυρίου Ερντογάν να φέρει κόσμο από αλλού, που είναι ως επιτοπλίστων ψηφοφόροι του.
1: Μπορεί. Λοιπόν,
0: δηλαδή να αλλάξει αυτή τη συγκυρία που τον αφήνει δεύτερο σε αυτές τις περιοχές της ευρωπαϊκής πλευράς.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Να έδινε εδώ πέρα ο Μητσοτάκης 300 σπίτια, εγώ θα σου πω.
0: Για να έρθουν οι Δημοκράτες από, από πού?
1: Από πού
0: δεν περισσεύουν πουθενά, Γιάννη.
1: Ναι. Την Αθήνα περισσεύουν.
0: Όπως και να έχει, εντάξει. Ναι,
1: θα σε πείραζε?
0: Όχι καθόλου. Εγώ λέω το στόχο όμως. Δεν... Ναι. Γιατί κάποιοι πολύ φοβούνται ότι έχει να κάνει με επιθετικότητα της Τουρκίας και τα λοιπά. Δεν
1: όχι,
0: είναι απαραίτητο αυτό.
1: Να σας πω κάτι. Επειδή έψαξα και την όλη του την ομιλία. Πουθενά δεν αναφέρεται σε Ελλάδα. Ξαπολύει μύδρους κατά του σιωνιστικού Ισραήλ και. Σε εμάς δεν λέει τίποτα. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση που λέει ανταγωνιζόμαστε με τον εαυτό μας, όχι με τους άλλους.
0: Δηλαδή θα,
1: ήταν το σημείο γεωγραφικά ιδανικό να πει κοιτάξτε τι κάνουν απέναντι, εμείς είμαστε καλύτεροι. Θα μπορούσε να το κάνει.
0: Όχι, ξέρει ότι ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας, ένα τμήμα της οικονομίας τέλος πάντων, ενισχύεται από την ύπαρξη της γειτονιάς της ελληνικής.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν νομίζω ότι θα έκανε τέτοιο ατόπιμα σε αυτές τις εποχές.
1: Παράλληλα, τέλος πάντων, με τα σχολεία παρουσιάστηκαν παιδί σε αθλητικές εγκαταστάσεις, φοιτητικές εστίες, χώρους νεολαίας, στάδια. Με ένα πάρκο μεγάλο που είναι της παραποτάμιο, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Όποιος πηγαίνει στην Αδριανούπολη το αντικρίζει, τέλος πάντων. Πολύ μεγάλα έργα άρδευσης για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής. 360 εκατομμύρια ευρώ, είπαμε δεν θα πούμε ποσά, αλλά θα πούμε, έργα για άρδευση, για υδροταμίευση, διαχείριση υδάτων, φράγματα, υποδομές στήριξης της αγροτικής παραγωγής. Ένα μεγάλο δικαστικό μέγαρο ανακοίνωσε, που ήδη έχει τεράστιο δικαστικό μέγαρο η Αδριανούπολη. Φυσικά όλο αυτό, αφορμή για όλο αυτό ήταν η επαναλειτουργία του Ντεμένους σε Λιμιγέ. Τέλος πάντων με εμάς μας άφησε, πώς το πω, όχι με το στόμα ανοιχτό, αλλά... ένα κλίμα ζήλιας, ας πούμε, μπορεί να το έχουμε βλέποντας πώς αντιμετωπίζει η Τουρκία τα σύνορα.
0: Το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι το να κάνει συγκριτικά στοιχεία. Δηλαδή, αυτό που λες μπορεί να τα πει και να μην γίνουν. Τα μισά να μην γίνουν. Τα περισσότερα να μην γίνουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η γείτονα πόλη αυξάνεται ραγδαία όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες. Τουλάχιστον όσοι είναι άνω των 50 ετών μπορεί να τη θυμούνται και με ελάχιστα φώτα και με μικρό πληθυσμό, όπως τη βλέπαμε όταν ήμασταν παιδιά. Δεν είναι πια το ίδιο μέσα σε μόλις μισό αιώνα. Και αυτό σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο οι κυβερνήσεις οι τουρκικές επένδυσαν εδώ. Εμείς ακούμε τα μετά, τα πριν και τα παραπέρα.
1: Έτσι, και τις διακομματικές επιτροπές και όλα
0: ακριβώς.
1: Αυτά. Λοιπόν, εάν θέλεις να δημιουργήσεις ή να αναπτύξεις την επιχείρησή σου, μάθε για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει η AFI Microfinance στον Εύρο με τη στήριξη της Eurobank. Συγκεκριμένα παρέχεται δάνειο έως 25.000 ευρώ με προνομιακό επιτόκιο 1% σε μόνιμους κατοίκους του Εύρου που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση αλλά και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις με έως και ένα χρόνο λειτουργίας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων διαρκεί έως τις 31 Αυγούστου και η δράση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το δημογραφικό ζήτημα μπροστά για την οικογένεια της Eurobank που στερίζει και ενισχύει τις δράσεις της AFI Microfinance στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Μάθετε περισσότερα στο site της AFI Microfinance, afimicrofinance.gr και της Eurobank αλλά και στα καταστήματα της τράπεζας ή τηλεφωνήστε στο 211-211-2201. Τώρα να συνεχίσουμε έτσι, τα όσα συνέβησαν την Παρασκευή μετά και την επίσκεψη του Ερντογάν. Είχαμε ένα ευχάριστο νέο για την περιοχή, να λέμε και τα ευχάριστα. Ουσιαστικά υπογράφηκε το ΦΕΚ για την δημιουργία μουσικού γυμνασίου Ορεστιάδας. Μια εξέλιξη που αποτελεί σημαντικό βήμα για την περιοχή.
0: Ήταν ένα από αυτά που είχαν εξαγγελθεί τότε, που λέμε πριν δύο χρόνια, σε αντίστοιχη εκδήλωση όπως του κυρίου Ερντογάν.
1: Η προηγούμενη δημοτική αρχή του 22 είχε κληθεί να γνωμοδοτήσει επί της πρότασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου στις 21 Νοεμβρίου του 22, στο πλαίσιο των μεταβολών σχολικών μονάδων και το σχολικό έτος 23-24. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου εισηγεί το επισήμως την ίδρυση μουσικού γυμνασίου με 25 μαθητές στην πρώτη τάξη. Είχε δημιουργηθεί ένα ζήτημα με τη στέγασή του, ωστόσο λύθηκε αυτό, θα γίνει στο κτίριο του οικοτροφείου της ΔΥΠΑ Οροστιάδας, μια κτηριακή εγκατάσταση η οποία ουσιαστικά ποτέ δεν αξιοποιήθηκε. Τώρα, το θέμα αρχικά γνωστοποιήθηκε από τον υφυπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, τον Χρήστο Δερμετζόπουλο, ο οποίος σε δημόσια ανάρτησή του, μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ, χαρακτήρισε την ίδρυση του σχολείου πρωτοβουλία που ανέλαβα από την πρώτη στιγμή, δίνοντας έμφαση στις ενέργειες που προηγήθηκαν για την υλοποίηση του σχεδιασμού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, η ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου Οριστιάδας γίνεται πλέον επίσημα πραγματικότητα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ανέλαβα από την πρώτη στιγμή, με στόχο να δημιουργηθούν νέες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τα παιδιά του Βορείου Εύρου. Ο κ. Δερμετζόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της στέγασης, σημειώνοντας ότι προηγήθηκε συστηματική προσπάθεια για την παραχώρηση του κτίριου της ΔΥΠΑ και στην ίδια ανάρτηση ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό, την αρμόδια Υπουργεία, τη διοίκηση της ΔΥΠΑ αλλά και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, ενώ για το Δήμο Οριστιάδας επισήμανε ότι ο Δήμος Οριστιάδας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή το εγχείρημα που συνέλαβε συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίησή του. Έχουμε τη δήλωση του κυρίου Παπαδόπουλου, ουσιαστικά την αποσπάσαμε λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής. Και θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως.
2: Είναι γνωστή σήμερα, επιτέλους ο Δήμος Οριστιάδας επέκτησε μουσικό γυμνάσιο, κύριε Δήμαρχε.
3: Ναι, είναι αλήθεια. Σήμερα βγήκε, υπογράφηκε το ΦΕΚ. Μας ενημέρωσε ο Υπουργός Παιδείας ότι το υπέγραψε. Κάτι που το αναμέναμε πολύ καιρό τώρα και το οποίο έγινε πραγματικότητα, μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα μετά την εξασφάλιση της στέγης. Η στέγη, όπως ξέρουμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι το οικοτροφείο πίσω της ΔΥΠΑ. Ήταν το πρώην οικοτροφείο των σχολών του ΟΕΔ. Ένα κτίριο μεγάλο, το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις. Θέλει προφανώς όμως κάποιες διορθώσεις από εμάς και μας βάζει τώρα σε μια ευχάριστο άγχος να προλάβουμε να τα έχουμε έτοιμα, γιατί ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας είναι να λειτουργήσει και από το 2026.
2: Ναι, είναι μάλλον η υλοποίηση της δέσμευσης που είχε ακουστεί το 2024, όταν ήταν εδώ το Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με τον Πρωθυπουργό και εξήγηλαν την ίδρυση για το 2026. Θα είμαστε έτοιμοι λοιπόν?
3: Το κτίριο είναι σε γενικές γραμμές σε καλή κατάσταση. Χρειάζονται σίγουρα κάποιες επισκευές. Περιμένουμε την διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μας πει ακριβώς τι διορθώσεις είναι απαραίτητες εντελώς. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι την πρώτη χρονιά θα υπάρχει μία τάξη μόνο η πρώτη γυμνασίου. Οπότε είναι μικρότερος ο χώρος που θα πρέπει να προετοιμάσουμε και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα καταφέρουμε γιατί ήταν μία διεκδίκηση που τη ζητούσαμε πολύ καιρό, έγινε πραγματικότητα και εννοείται θα τα φέρουμε όλα έτσι πέρα.
2: Σίγουρα οι γονείς και οι μαθητές θα περιμένουν να μάθουν και τις διαδικασίες τώρα προκειμένου να εγγραφούν. Μία τάξη πρώτη γυμνασίου 25 μαθητών. Πώς γίνεται η διαδικασία τώρα?
3: Αυτό να σας πω την αλήθεια, θα πρέπει να ρωτήσουμε την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μας πούνε. Αυτό που ενημερώθηκα είναι ότι θα προχωρήσουν και σχετικά άμεσα οι προκηρύξεις των εκπαιδευτικών. Οπότε νομίζω ότι όλα θα είναι έτοιμα με την αρχή της σχολικής χρονιάς να έχουμε επιτέλους στην πόλη μας και ένα μουσικό σχολείο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που βάζει την πόλη της Οριστιάδας στο κλαμπ των μεγάλων πόλεων, γιατί πραγματικά οι μεγάλες πόλεις είχαν μέχρι τώρα μουσικό σχολείο και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μας, για να έχουμε κι εμείς μια υποδομή από τις ελάχιστες που δεν είχε η πόλη. Οπότε τώρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι στερείται κάτι αυτή η πόλη. Έχει τα πάντα.
1: Ναι, έχει τα πάντα λοιπόν, είπε ο Δήμαρχος Οριστιάδας σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή. Εντάξει, τώρα οι απόψεις δίστανται. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα, έτσι, ναι. Δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει. Από εκεί και έπειτα έχουμε ακόμα βήματα να καλύψουμε για να,
0: να φτάσουμε στα πάντα.
1: Ας πούμε δεν έχουμε τρένο, λέω εγώ. Έτσι,
0: ναι, δεν ξέρω αν τα πάντα αφορούσαν το εκπαιδευτικό χώρο ή αν αφορούσαν συνολικά.
1: Με αυτή τη λογική έχουμε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα γρήγορα όμως στις συνεδρίες του Δημοτικού
0: Επιγραμματικά
1: Συμβουλίου.
0: Επιγραμματικά,
1: συνεδρίασε την Παρασκευή στις 7 το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Θέματα έτσι που ξεχώρισαν ήταν η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου, φυσικά τα αντίτιμα για την 30η συνάντηση νέων Άρδας. Τι άλλο είχαμε, έτσι από αυτά που κυριάρχησαν εννοώ. Η έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της διαδημοτικής επιχείρησης για αξιοποίησης και ανάδειξης του ποταμού Άρδα. Το ζήτημα αυτό με την κοινή χρήση της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου από τον Σύλλογο Δρομέων και το Action Club. Πολλές παραχωρήσεις είχε η συνεδρίαση. Και ουσιαστικά τα υπόλοιπα εκεί περίπου κινήθηκαν. Τώρα όσον αφορά το πρώτο θέμα που αφορούσε την αναμόρφωση προϋπολογισμού, ο κύριος Καδόγλου τοποθετήθηκε, γνωστοποίησε ποιοι είναι, συγγνώμη, ο κύριος Αστεριάδης γνωστοποίησε ποια είναι τα ζητήματα αυτά που προκάλεσαν τέλος πάντων την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Αφορούσε την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου του 1 εκατομμύριο ευρώ, ένα θέμα το οποίο δημιούργησε μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ του Δημάρχου και του κυρίου Καζαλτζή.
0: Οδήγησε και σε προσωρινή διακοπή.
1: Οδήγησε και σε προσωρινή διακοπή. Υπάρχει έτσι, σχετική δημοσίευση στο Facebook του Ράδιο Εύρος. Τα υπόλοιπα θέματα. Το αντίτιμο του Άρδα. Πού να σου πάω, να σου πάω στο αντίτιμο του Άρδα. Γενικότερα, επειδή δεν έχει τελειώσει η απομαγνητοφώνηση από το Open Council,
0: δεν είναι όπως το είχαμε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα.
1: Τα ποσά είναι αυτά. Υπάρχει τώρα έτσι μια διαφωνία από την, αντιπολίτευση αναφορικά με τον τρόπο που ήρθε το θέμα. Δηλαδή κυρίως στάθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι στο γεγονός ότι μας φέρνει ότι ήρθε προς ψήφιση ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει καταρτιστεί το πρόγραμμα. Δεν είχε τουλάχιστον, γιατί μετά την επομένη γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό του φεστιβάλ, ποιες θα είναι οι παράλληλες δράσεις κτλ. Οπότε το κοινό παράπονο όλων ήταν πώς θα ψηφίσουμε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε πώς θα διεξαχθεί. Τέλος πάντων, υπήρχε έτσι και το γνωστό ζήτημα αν ο Άρδας αποτελεί πολιτιστικό προϊόν ή τουριστικό προϊόν του Δήμου Ορεστιάδας και αν πρέπει να αποφέρει κέρδη ή όχι. Μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν έχουμε χρόνο να τα δούμε. Θα οδηγηθούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την καλεσμένη μας στέλεχος του νέου κόμματος του Ελλάς, του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Κατερίνα Μπέρντ.
4: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος στους 97.1. Δεν είπαμε καθόλου τις συχνότητες σήμερα. Στους 97.1 στο Βόρειο και Κεντρικό Εύρος, στους 95.3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr για όλο τον κόσμο και μέσω του Facebook παρακολουθείτε την εκπομπή μας ζωντανά.
1: Θυμάστε στην αρχή της προηγούμενης ώρας που έλειψες.
0: Ναι.
1: Λίγο. Τι είπα και τι συχνότητε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Πήρα το αίμα μου πίσω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα, να χαιρετήσουμε.
0: Να χαιρετήσουμε, να υποδεχθούμε,
1: να υποδεχτούμε.
0: Την καλεσμένη μας. Είναι η Κατερίνα Ιμπέρδου, στέλεχος του.
2: Της.
0: Να, είδατε. Να.
2: Ελληνική. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Αριστερή συμπαράταξη. Ξέρετε, εγώ λίγο. Όποτε το αναφέρουμε το κόμμα, λέμε το κόμμα, όχι η αστυνομία.
2: Θα το πούμε όλα.
0: Πρέπει να τα λύσουμε.
2: Καταρχήν,
0: αυτά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα στο Βόρειο Εύρο. Καλημέρα σε όλο τον Εύρο, γιατί σας ακούνε όλοι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ ζωντανά. Συνήθως τα λέμε τηλεφωνικά.
0: Πάντα οι διαζώσεις σε κουβέντα είναι πιο ενδιαφέρουσες.
2: Η Ελλάς, λοιπόν, καταρχήν, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ελληνική γιατί απευθυνόμαστε στην ελληνική κοινωνία. Αριστερή γιατί. Η αριστερά ήταν πάντα ένας βασικός πυλώνας του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής δικαιοσύνης και συμπαράταξη γιατί απευθυνόμαστε σε κάθε πολίτη και σε όλα τα μέλη της κοινωνίας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο νέος φορέας λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο συμμετέχετε.
2: Ναι.
0: Πώς πήρα την απόφαση να συμπορευτείτε με τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη φάση της πολιτικής του σταδιοδρομίας?
2: Καταρχήν... Εδώ στον Εύρο νομίζω είμαστε όλοι γνωστοί. Εγώ άνοικα πάντα στην προοδευτική παράταξη. Το 2023 πολιτεύτηκα με τον Αλέξη Τσίπρα και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα άλλο σημείο κίνησης, σε έναν άλλο φορέα, γιατί η συμπαράταξη έρχεται, για να το πούμε, σε μια διαδικασία της κοινωνίας που ζητάει κάτι νέο κοινωνικά και πολιτικά. Οπότε λοιπόν αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκτός από την ανάγκη για κάτι καινούριο, υπάρχει και η ανάγκη του κόσμου να ακούσει κόμματα και φορείς τα οποία δεν απευθύνονται στην κοινωνία για τη διαχείριση της αντιπολίτευσης, απευθύνονται στην κοινωνία για τη δυνατότητα μιας προοδευτικής και πατριωτικής διακυβέρνησης του τόπου. Οπότε λοιπόν, επειδή έχουν κλείσει οι ιστορικοί κύκλοι σε κόμματα και έχουν αλλάξει και οι συγκυρίες και έχουν περάσει και από χίλια κύματα, αυτό που πραγματικά πρέπει να δούμε είναι αν έχει αλλάξει η κοινωνική συνθήκη και αν πραγματικά ο κόσμος αποζητά, η κοινωνία αποζητά κάτι καινούριο. Αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι γίνεται μέσα από την Ελλάς και γι' αυτό το λόγο και ζητάμε από τον κάθε πολίτη να μας ακούσει και να ακούσει το πρόγραμμά μας και τις θέσεις μας. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι έχουμε κατεβάσει το κεφάλι όλοι κάτω και δουλεύουμε πολύ για να πείσουμε την κοινωνία ότι είμαστε άξιοι και άξιες να μας ακούσουν και να ακούσουν τις θέσεις μας, γιατί πρέπει και η συζήτηση κάποια στιγμή να γίνεται νομίζω σε θέσεις, σε πρόγραμμα και κατά πόσο μπορείς να απευθύνεσαι στην κοινωνία για να της πεις ότι έχεις λύση ή έχεις μια κατεύθυνση για το πώς ονειρεύεσαι την Ελλάδα σε 5 και σε 7 χρόνια.
1: Προλάβατε την επόμενη ερώτηση, η οποία είχε να κάνει με το κατά πόσο έκλεισε ένας κύκλος. Θεωρείτε δηλαδή ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν η πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση και όλα τα σχετικά, έχει κλείσει και χρειαζόταν αυτό το μοτίβο, το πνεύμα, ο αέρας ανανέωσης που φέρεται και επικαλείται ο κύριος Τσίπρας για την ίδρυση ενός νέου φορέα, όπως της Ελλάς?
2: Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική σε κάθε τέτοια αναφορά. Εγώ δεν λέω τίποτα προσωπικά. Mm-hmm. Αυτό που λέω είναι, περιγράφω μια συνθήκη. Η συνθήκη λοιπόν ποια είναι? Πριν 3 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε. Η διακυβέρνηση εκείνη ήταν μια διακυβέρνηση η οποία, και προφανώς συμμερίζομαι αυτή την άποψη, γι' αυτό και συμμετείχα το 2023, είναι μια διακυβέρνηση η οποία παρέδωσε μια χώρα με αξιοπρέπεια σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες ιστορικά για τη χώρα. Και θα πρέπει να θυμόμαστε όλοι και να μην έχουμε κοντή μνήμη, και φυσικά δεν εννοώ εσάς, εννοώ γενικότερα τα όσα ακούγονται από τη Νέα Δημοκρατία και από τα στελέχη σας και από τα στελέχη της, συγγνώμη, ότι η Ελλάδα δεν ξεκίνησε την ιστορία της το 2015, ξεκίνησε πολύ πιο πριν. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι πριν 3 χρόνια και μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα υπήρχε μία δυνατότητα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δημιουργήσουν μια μετρήσιμη και δυνατή αντιπολίτευση, η οποία να έχει να οραματίζεται, στεναρά αλλά και στα νούμερα και στην πραγματικότητα και ρεαλιστικά δηλαδή να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Αυτό δεν διαμορφώθηκε, δεν πήγαν οι πολίτες εκεί, παρά το γεγονός πως έχουμε ξαναπεί ότι έχει σχηματιστεί μία συνολικά πανελλαδικά κοινωνική αντιπολίτευση. Το είδαμε και στα ΤΕΜΠΗ, το είδαμε και στις συγκεντρώσεις. Ο κόσμος δηλαδή αντιδρά. Οι μετρήσεις λένε ότι 70% της κοινωνίας θέλει πολιτική αλλαγή, αλλά αυτή η αλλαγή δεν αποτυπώθηκε στα υφιστάμενα σχήματα. Άρα λοιπόν είναι προφανής η απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε και γι' αυτό το λόγο και εγώ συστρατεύομαι σε αυτή την προσπάθεια και συμμετέχω, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή, αλλαγή συνολικά. Γιατί τώρα, άμα μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για πρόσωπα και επειδή κανένας δεν προέρχεται από παρθενογένεση, εδώ υπάρχουν νέα πρόσωπα με πάρα πολύ μικρή πορεία, διαδρομή, ναι, δηλαδή χρονικά εννοώ, με συγκεκριμένες θέσεις, χωρίς υπεκφυγές, αλλά με μικρή χρονική διαδρομή και χωρίς να έχουν υπηρετήσει θέσεις εξουσίας και κομματικές θέσεις. Δηλαδή εμείς που μιλάμε και τα λέμε χρόνια, ξέρετε πολύ καλά ότι ασκώ μάχημη δικηγορία 15 χρόνια, δεν είχα ποτέ κομματική θέση και εγώ συμμετείχα στις εκλογές του 23 σαν ένας άνθρωπος από την κοινωνία, εγώ σε αυτήν απευθύνομαι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν πάρα πολλά νέα πρόσωπα, τα οποία ξέρετε δεν είναι προσωπείο, δεν είναι ψέματα, είναι η πραγματικότητα, είναι η προσπάθεια αυτής της συμπαράταξης, αυτού του νέου πολιτικού φορέα να απευθύνεται στην κοινωνία και στα μέλη της κοινωνίας, γι' αυτό και επιλέγει και ανθρώπους από εκεί.
0: Λέτε ότι δεν είχατε ποτέ.
2: Χωρίς να μηδενίζουμε την πορεία κανενός προς Θεού.
0: Είπατε ότι δεν είχατε ποτέ κομματική θέση, αλλά στη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είδαμε το όνομά σας να φιγουράρει στα 25 πρόσωπα που είναι σε έναν πυρήνα, ας πούμε, πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα. Αυτό πώς έγινε, έτσι, σας προσέγγισε ο κύριος Τσίπρας, εσείς εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας?
2: Βγήκαν κάποια δημοσιεύματα, τώρα αυτό νομίζω αλήθεια πως δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία για την κοινωνία και τον κόσμο και για αυτό όλο που γίνεται, και ανακοινώθηκαν πράγματι κάποια πρόσωπα που ξεκίνησαν από την αρχή σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Το θέμα είναι αυτά τα πρόσωπα να γίνουν 1.000, 2.000 και λοιπά. Το ζήτημα για μένα είναι ποια πρόσωπα θα συμμετέχουν, όχι μόνο ονομαστικά αλλά και αριθμητικά, πόσο δηλαδή η κοινωνία θα συστρατευτεί σε αυτή τη νέα προσπάθεια, και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι την τελευταία δεκαετία, πάλι με νούμερα θα σας μιλήσω γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
2: Παίρνουμε βαθμούς σήμερα και υπάρχει μια έτσι...
0: Καλή επιτυχία.
2: Ναι, υπάρχει έτσι μια συζήτηση στο σπίτι. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία για μένα είναι ότι 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι της κεντροαριστεράς, αυτό είναι το ουσιαστικό, είναι σπίτι τους. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν συμμετείχαν, δεν συμμετέχουν και νιώθουν ασκεπείς. Αυτή είναι η ουσία. Ότι χωρίς αυτούς τους ανθρώπους και χωρίς την κοινωνία συνολικά, για να μην το βάζουμε μόνο στην κεντροαριστερά, γιατί εμείς απευθυνόμαστε και σε ψηφοφόρους που πιθανώς έχουν κάνει μια κομματική επιλογή συγκεκριμένη, αλλά όμως νιώθουν εγκλωβισμένοι ή μετάνιωσαν, θα πρέπει να απευθυνθούμε στο σύνολο της κοινωνίας και σε ένα μεγάλο εύρος ανθρώπων, ο οποίος αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι δεν έχει λύση στο πρόβλημα. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το ζήτημα που θα πρέπει, νομίζω, και αυτό είναι το ζήτημα που απασχολεί και εκείνους. Και γι' αυτό προσπαθούμε και αυτό θέλουμε, να μας ακούσουν και να δουν τις θέσεις μας, γιατί η συζήτηση έχει σταματήσει να γίνεται στην πολιτική της ουσία και σε θέσεις. Ο κόσμος έχει μια απογοήτευση και εύλογα την έχει, αλλά εδώ υπάρχει μια εφταετία. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη εφταετία και στην εφταετία αυτή υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι δείκτες. Καταρχήν θα ξεκινήσω από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα πω το εξής, γιατί εμείς είμαστε στον Εύρο και ζούμε και θα ζούμε εδώ. Και ο Εύρος δεν είναι νότιος Εύρος μόνο, είναι βασικά βόρειος Εύρος, όπου έχει ένα βασικό θέμα, ένα τεράστιο πρόβλημα το δημογραφικό που σε εμάς εδώ βρίσκει σάρκα και οστά. Το Ταμείο λοιπόν Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σπαταλήθηκε στην αριστεία του επιτελικού κράτους, αυτή είναι η αλήθεια, ενώ υπήρχε η ευκαιρία, μια χρυσή ευκαιρία μετά τις συνέπειες της πανδημίας, τι να γίνει, να γίνει παραγωγική ανασυγκρότηση, ένα νέο διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Αντί αυτού, τα χρήματα έφυγαν σε λίγες εταιρείες και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και μπορούμε να πούμε και στην πορεία και όποτε θέλετε και νούμερα και στοιχεία. Αυτό το Ταμείο χαρακτηρίζεται από τρία πράγματα: από απεντάξεις έργων, από μειωμένη απορρόφηση και ότι τα χρήματα πήγαν σε λίγους και εκλεκτούς. Αυτή είναι η ουσία της πραγματικής συγκυρίας και αυτή είναι και η πολιτική και η θέση της κυβέρνησης. Αυτή είναι η πολιτική θεώρηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο πέραν όλων αυτών που θα συζητηθούν προεκλογικά, γιατί θα υπάρξει το πρόγραμμα και όλες οι ανακοινώσεις.
2: Ναι, βέβαια.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι για το κόμμα αυτό καθ' αυτό. Κανονικά κάθε κόμμα που δημιουργείται καλό είναι για τη μακροημέρευσή του να ξεφύγει από το πρόσωπο κεντρικό του χαρακτήρα. Δηλαδή να μην είναι κόμμα Τσίπρα, να είναι Ελλάς αύριο μεθαύριο. Ακόμα στη συνείδηση του πολίτη και με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης και κατά ψέματα είναι κόμμα Τσίπρα. Ίσως βαραίνει λίγο το όνομα που δημιουργεί μια παραξενιά, ας το πούμε έτσι. Από εκεί και έπειτα όμως.
2: Παραξενιά,
1: να, είναι η Ελλάς. Πάμε να το προφέρουμε και λέμε ελληνική αστυνομία συνειρμικά.
2: Λέμε,
1: ναι, θέλω να πω, είναι το...
2: Παρενθετικά και χωρίς να σας διακόπτω, νομίζω ότι αν ρωτήσουμε 5 στους 10 ανθρώπους έξω και του πούμε Ελλάς τι συνειρμό σου κάνει, σου κάνει την πατρίδα.
1: Πρώτα
2: σου
1: την πατρίδα.
2: Την Ελλάδα.
1: Πρώτα την πατρίδα. Εγώ λέω δημοσιογραφικά εδώ, καθώς μιλάμε και διαβάζουμε τις εφημερίδες.
2: Εντάξει, αυτό προσπαθούν έντεχνα να το περάσουν. Καταρχήν δεν έχουμε.
0: Εμείς τουλάχιστον θα σας πω ότι δεν προσπαθούμε έντεχνα.
2: Πρέπει
0: λίγο να το δουλέψουμε.
1: Εννοώ ότι αυτό δυσκολεύει, δημιουργεί την τάση να το πεις κόμμα Τσίπρα για να ξεχωρίσει. Θα γίνει αυτό, θα περάσει αυτό. Για να περάσει όμως πρέπει να γίνει και μια ουσιαστική συγκρότηση οργάνων, μηχανισμών, με την καλή έννοια, λειτουργικών μηχανισμών, από το κομματικό φορέα. Σε τι βαθμό επαρκεί ο χρόνος, αν υποθέσουμε ότι θα έχουμε εκλογές πριν το τέλος του χρόνου, και σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η διαδικασία, θέλω να μας πείτε.
2: Καταρχήν, νομίζω ότι πιο πολύ ακούγεται το Ελλάς από το κόμμα Τσίπρα που λέτε, γιατί εγώ τη βρήκα έξυπνη την ονομασία.
1: Κανείς δεν τη βρήκε κουτί να σας διακόψει. Δεν είπαμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίος ο συνειρμός. Εύστοχος, απλά θέλει το χρόνο.
2: Όσον αφορά το προσωποκεντρικό που λέτε, νομίζω ότι αν κάποιος τα τελευταία χρόνια, που θυμάμαι εγώ και που δεν ασχολιόμουν ποτέ στην πρώτη γραμμή και πάρα πολλά χρόνια, ανήκα σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο, αν κανείς ερωτηθεί για το ποιος αρχηγός κόμματος θεωρείται προσωποκεντρικός ή αρχηγοκεντρικός και ποιος όχι, ο τελευταίος πραγματικά νομίζω που θα έρθει στο μυαλό του καθενός θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ωστόσο δεν αμφισβητούμε και ξέρουμε ότι είναι ένα πρόσωπο με πολιτική εμπειρία και με μια ιστορική διαδρομή σαφέστατη, αλλά από εκεί και ύστερα, κάθε κόμμα θέλει έναν αρχηγό. Οπότε είναι προφανές ότι υπάρχει εδώ ένας αρχηγός, ο πρόεδρος του κόμματος, τα όργανα θα γίνουν. Ξέρετε, είναι 15 μέρες που έχει ιδρυθεί. Είναι πολύ νωρίς, αλλά τις επόμενες μέρες, και πολύ σωστά ρωτάτε και έχετε απόλυτο δίκιο να ρωτάτε και έχετε και πολύ μεγάλη εμπειρία εδώ, αμφότερη με την πολιτική. Οπότε λοιπόν τα όργανα θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες και όσον αφορά για την προετοιμασία για τις εκλογές, εδώ υπάρχει ένα Ινστιτούτο και υπάρχουν άνθρωποι όχι μόνο στο Ινστιτούτο και εκτός Ινστιτούτου, από την κοινωνία, από την εργασία, από κάθε χώρο διαφορετικό, για να οργανώσει τις θέσεις για κάθε ζήτημα που απασχολεί. Και αυτό το πρόγραμμα είναι έτοιμο, είναι σχεδόν έτοιμο σε όλες τις εκφάνσεις. Απλά αποφασίζει το κόμμα και ο πρόεδρός του τον τρόπο και τον χρόνο της ανακοίνωσης. Στα μείζωνα ζητήματα έχουν ήδη υπάρξει θέσεις, οι οποίες για μένα είναι δομικές αλλαγές για την ελληνική κοινωνία. Γιατί λέμε, εντάξει, είναι ένα εισιτήριο 27 ευρώ για την συγκοινωνία. Δεν είναι έτσι. Ζούμε σε μια χώρα που τα τελευταία 7 χρόνια έχει γίνει μια φοροεπιδρομή με ένα υπερπλεώνασμα και με πάρα πολλά δις κάθε χρόνο. Μιλάμε για δις φοροείσπραξης, τα οποία πηγαίνουν πού? Πηγαίνουν σε απευθείας αναθέσεις, σε μειωτικούς διαγωνισμούς, 12 δις απευθείας αναθέσεων, 8 δις μειωτικούς διαγωνισμούς με έναν μόνο μειοδότη, 1,5 δις σε συμβουλευτικές, άρα βλέπουμε πού πάνε τα λεφτά. Και εδώ έχεις μέτρα τα οποία αλλάζουν δομικά την κοινωνία. Να μην έχεις φαινόμενα που κανείς δεν μπορεί να ταξιδέψει με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς και να πληρώσει εισιτήριο, να μπορεί να πάει σε τις δουλειές για τη συνέντευξή του και να είναι άνεργος και να σκέφτεται τη μετακίνηση. Ότι έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα και είναι μέτρα τα οποία δεν έχουν ανακαλύψει την πυρίτιδα οι άνθρωποι. Είναι μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και σε πάρα πολλές πολιτείες της Αμερικής. Και θα πρέπει να βλέπουμε και την παγκόσμια συνθήκη. Έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος για τις εκλογές ότι, και το λέμε και το λένε και όλοι οι εκπρόσωποι, τα στελέχη κτλ., ότι είμαστε έτοιμοι όποτε και να γίνουν αυτές οι εκλογές. Και υπάρχουν λοιπόν μέτρα τα οποία κατευθύνονται για την ελάφρυνση της κοινωνίας και για να έχουμε μια κοινωνία διαφορετική. Γι' αυτό λέω για ρηξικέλευθες μεν, αλλά και δομικές αλλαγές. Οπότε στα θέματα τα οποία είναι μείζωνα θέματα για την ελληνική κοινωνία, είναι τα κόκκινα δάνεια, είναι η μετακίνηση στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι η ενέργεια. Βλέπουμε ότι δεν υπήρχε αυτή η πολιτική κατεύθυνση, γιατί αυτό λείπει, η πολιτική βούληση και η πολιτική κατεύθυνση, και έχουμε ανακοινώσει μέτρα τα οποία αφορούν τον κάθε πολίτη. Οπότε πάνω σε αυτό και στο πρόγραμμα βλέπουμε ότι έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά και μια πολύ σοβαρή προετοιμασία, και σε αυτό το επίπεδο απευθυνόμαστε και στον κόσμο.
0: Καταλαβαίνουμε ότι η κυρία Μπέρδο είναι δικηγόρος. Δεν μας αφήνει να μιλήσουμε.
2: Συγγνώμη.
1: Για μας είναι πολύ καλό αυτό. Βέβαια. Γιατί, εντάξει, υπάρχει μια ξεκούραση.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να επιστρέψω και να κλείσουμε την κουβέντα, γιατί είναι και ο χρόνος περιορισμένος, στην ονοματολογία. Και γιατί θέλω να το κάνω αυτό. Πριν ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα, υπήρχαν διάφορα σενάρια που κυκλοφορούσαν. Ένα από αυτό.
2: Το όνομα του κόμματος, λέτε.
0: Ναι, ναι. Ήταν η κυβερνός αριστερά. Και πάμε στην ουσία της έκφρασης.
2: Να πάμε.
0: Είναι η Ελλάδα έτοιμη να δεχτεί, να ξαναδεχτεί μια κυβέρνηση με αριστερό προσανατολισμό?
2: Λοιπόν, να το πούμε λίγο πιο με μεγαλύτερη σαφήνεια, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν περιχαρακώσεις που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Λοιπόν, κάθε κόμμα έχει μια πολιτική κατεύθυνση και ένα πολιτικό στίγμα, σαφέστατα. Εμείς λοιπόν μιλάμε για κυβερνώσα αριστερά. Μιλάμε δηλαδή για τη συνάντηση τριών ρευμάτων, σοσιαλδημοκρατίας, αριστεράς και οικολογίας, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες. Είναι το πρώτο πράγμα που σας είπα και το εννοούμε απολύτως, και το βλέπετε και με τα μέτρα ποιους αφορούν. Επομένως λοιπόν αφορούν όλη την κοινωνία. Η συνάντηση αυτών των τριών ρευμάτων σημαίνει ότι η συμπαράταξη είναι ένας πολιτικός τόπος για τη συνάντηση κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτη. Μιλάμε για κυβερνώσα αριστερά, γιατί αυτή είναι η στόχευση. Δεν είναι η στόχευση η αντιπολίτευση. Οπότε λοιπόν όμως αυτό δεν σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σε συγκεκριμένους πολίτες. Είναι και σαφές ότι όλα τα κόμματα έχουν, τα κόμματα τα οποία επιθυμούν να κυβερνήσουν και τα κόμματα τα οποία θέλουν να έχουν ένα σαφές στίγμα και ένα σαφές πρόγραμμα. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρέπει να έχουν μια πολιτική τοποθέτηση και πολιτικά πιστεύω, και πάνω εκεί διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους. Αλλά κανένα κόμμα το οποίο επιθυμεί να είναι κόμμα και να γίνει κόμμα εξουσίας δεν περιχαρακώνεται και δεν απευθύνεται σε 5 και 10 πολίτες. Εμείς απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλη την κοινωνία.
1: Σίγουρα χρειάζεται όλη την κοινωνία, αλλά εγώ θα πω ότι δεν είναι κακό να έχει ένα σαφές πολιτικό στίγμα που αναγκαστικά πιάνει μια μερίδα του συνολικού πληθυσμού. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι οι ίδιοι. Γιατί κάπου τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, τρεις τουλάχιστον, είχε χαθεί αυτή η διαφοροποίηση. Μεγαλώντας δεκαετία του 80, ήξερα τι είναι αριστερό, τι είναι πιο αριστερό κομμουνιστικό, τι είναι δεξιό. Από το 90 κάτι και μετά δεν ξέρεις. Γι' αυτό μπήκε και στη ζωή μας το όλοι οι ίδιοι είναι.
2: Μπράβο, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Έχετε πάρα πολύ
1: το ρίχνει πάρα πολύ.
2: Αριστερά ήταν τότε λοιπόν, αριστερό μέτρο ήταν και αναγνώριση εθνικής αντίστασης, αριστερότατο το κοινωνικό κράτος και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, εμείς απευθυνόμαστε και στους ψηφοφόρους, και θέλω να το τονίσω αυτό με πάρα πολύ μεγάλη ταπεινότητα και πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στους ανθρώπους που πάντα αγωνίζονταν από ένα μετερίζει και στήριζαν τα κόμματα για να αλλάξει η κοινωνία χωρίς προσωπικό όφελος, και απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που στήριζαν πάντα την αλλαγή, στήριζαν το κοινωνικό κράτος και στήριζαν την πολιτική, η οποία πολιτική όμως είχε σύνδεση με την αξιοπρέπεια των μη προνομιούχων. Εμείς απευθυνόμαστε και σε αυτούς απολύτως.
0: Για να κλείσουμε, πάμε στο σενάριο των εκλογών. Θα είστε στο ψηφοδέλτιο. Φαντάζομαι η διάθεσή σας είναι να έχετε ενεργή παρουσία στο κόμμα.
2: Η διάθεσή μου είναι να απευθύνομαι στον Εύρο και στους ευρύτες και να προσπαθώ να βοηθήσω σε μια κατεύθυνση πολιτικής αλλαγής. Από όποια θέση κομματική επιλέξει το κόμμα να με βάλει ή να μην με βάλει, η συνάντηση και η συζήτηση των ψηφοδελτίων είναι πραγματικά πάρα πολύ πρόημη για ένα κόμμα των 10 ημερών, και γι' αυτό θα αποφασίσουν τα όργανα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Μπέρδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Θα μιλάω λιγότερο.
1: Εδώ θα είμαστε. Όχι, δεν πειράζει. Εμάς μας ακούει συνέχεια ο κόσμος.
0: θα έχουμε ευκαιρίες πολλές.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
3: Εγώ.
2: Ναι, εσύ.
4: Κι εγώ.
2: Βέβαια, κι εσύ.
4: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
2: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
3: Πώς?
2: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
4: Πες μου περισσότερα.
2: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
4: Δηλαδή?
2: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
4: Αλήθεια?
2: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
3: Κάτσε, έχω πορείες.
2: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
5: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
2: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
6: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
7: Ένα για το πτυχίο σου.
6: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
7: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
8: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
9: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
12: People have repower. People have
13: ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
15: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
16: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
17: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

φωτιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος που θα πηγαίναμε. Όπως και να έχει, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, για να μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα στις 7 είναι ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ρεστιάδας. Είναι η μοναδική δυνατότητα που έχει ο δημότης, ο πολίτης, να πάρει λόγο, να πάρει βήμα σε μια δημόσια διαδικασία και να τοποθετηθεί.
1: Μην το αντιμετωπίζετε σαν το μυστικό δείπνο. Εμείς το λέμε. Έτσι. Θα γίνει απόψε.
0: Στις 7 στο πολιτιστικό πολυκέντρο. Θα επιδιώξουμε την απευθείας μετάδοσή του. Το λέω θα επιδιώξουμε γιατί υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες στο σημείο. Και γι' αυτό το λόγο και δεν του μεταδίδει και η δημοτική τηλεόραση Ρεστιάδας. Πέρυσι τα καταφέραμε. Ελπίζω και φέτος.
1: Ναι, το θέμα πάντα είναι στην ποιότητα του ήχου, αν θυμάμαι καλά. Γιατί το σήμα δεν είναι ισχυρό εκεί πέρα. Ναι. Μήπως λειτουργεί ως πυρηνικό καταφύγιο αυτό σε περίπτωση.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Α, να καλημερίσουμε τον Μπάμπη, τη Σταυρούλα, τον Νίκο και τον Γιώργο. Καλημέρα και στους τέσσερις.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, και να πούμε ότι στην παρέα μας και σήμερα είναι το Παντρόν, στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, απέναντι από την κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, στην Κωνσταντινούπολη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Πρόκου 1, εκεί όπου από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το πρωί απολαμβάνεται τα υπέροχα ροφήματά του, τα κοκτέιλς, τα συνοδευτικά πιάτα, μπραντς, πίτσες, αλλά και πολύ κέφι, πολύ διασκέδαση.
1: Ναι. Μαζί μας. Αν ανεβείτε στην πλατεία θα πάτε και στο Μάσα Μπουκα οπωσδήποτε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, δηλαδή τα λέμε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, εννοούμε μετά από τις πρωινές ώρες που γίνονται οι προετοιμασίες, γιατί είναι ταχύδεσμα το πόλιο, σουβλάκι και γκριλ. Μπορείτε να καθίσετε, να απολαύσετε εκεί όλα τα καλούδια, τα παιδάκια σας να παίξουν στην πλατεία, εσείς να παρακολουθήσετε κάποιο event, κάποιο τηλεοπτικό γεγονός, αθλητικό κτλ. Στην οθόνη, αλλά κυρίως να απολαύσετε την ποιότητα των τροφών που υπάρχουν εκεί. Μαζί μας Κασαπιάνο Βανές από το 1924, τρεις γενιές σιδηρικών χρωμάτων, αρδευτικών ειδών θέρμανσης, όλα αυτά της Σωτηρίου Τσερκέζη 39, και Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων ασφαλών, καλοσυντηρημένων, καθαρών οχημάτων. Γιατί η Fit Car Rental διαθέτει παράλληλα και συνεργείο. Συνεργείο για τις επισκευές των οχημάτων σας, για το προγραμματισμένο σας σέρβις, οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να συμβεί. Στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχαγού, Διαμάντη, Γωνία, και με τηλέφωνο το 25520 28525. Και πάμε να κάνουμε μια ειδική μνήμα σε αυτό που άνοιξε.
0: Σε ποιο?
1: Το τηλεφωνικό κέντρο και η πόρτα. Και...
0: ωραία. 25520 25331 το τηλέφωνο του Top Charm, για τα ραντεβού σας, για πληροφορίες. Τώρα να πούμε ότι λειτουργεί και στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21, πέρα από την Αναγεννήσεως 153 που βρίσκεται στην Ορεστιάδα δίπλα στην πιάτσα του ταξί. Στο Top Charm απολαμβάνεται καλοπισμό τη φροντίδα άνω των 100 ακρών.
1: Έτσι, λοιπόν, και ήρθε η ώρα να δούμε τα του καιρού.
0: Για να τα δούμε.
1: Αρχίζοντας πάντα από το νησί μας, από την Σαμοθράκη, η οποία έχει και μετεωρολογικό σταθμό που βρίσκεται σε λειτουργία. Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα Δευτέρα 15 του Ιούνιου στις 12 η ώρα περιμένουμε 25 βαθμούς για το νησί, θερμοκρασία. 3 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου και αραιή συννεφιά. Αραιή συννεφιά με 26 βαθμούς Κελσίου και στις 3 με 3 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου. Ενώ στις 6 τους 25 θα υποχωρήσει κατά τη η θερμοκρασία με 3 από φόρο δυτικού ανέμου και αραιή νέφωση. Καθαρός ουρανός στις 9 η ώρα το βράδυ, 20 βαθμοί Κελσίου και 1 αποφόρ δυτικού ανέμου, 16 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 1 αποφόρ νοτιοανατολικού και αραιή συννεφιά. Αύριο πρωί, 25 βαθμοί το πρωί στις 9, 2 αποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου και αραιή νέφωση και ακόμη περισσότερη νέφωση, αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, όταν στις 3 η ώρα θα επιτευχθεί η ψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, αυτή των 28 βαθμών με 2 αποφόρ νότιο ανέμου.
0: Μάλιστα, να περάσουμε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί η θερμοκρασία είναι στους 23,7 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Για τη συνέχεια της ημέρας προβλέπεται να ανέβει στους 26 στις 12, 27 η υψηλότερη θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι, μια θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Το βράδυ στις 9 θα έχει 22 βαθμούς, αυτή είναι και η χαμηλότερη, ας πούμε, θερμοκρασία της ημέρας, ενώ αύριο το πρωί στις 9 από νωρίς θα έχει 26 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη, 30 θα έχει στις 12 μέχρι και τις 3. Το απόγευμα στις 6 θα πέσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Και τώρα πάμε να δούμε την
1: πρόβλεψη. Πάμε να δούμε το σουφλί ανεβαίνοντας προς τα πάνω, προς τα μέσα στον υπηρετικό κορμό του νομού Εύρου. 30 βαθμοί στις 12 η ώρα σήμερα, με 3 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό, 31 στις 3, με 4 από φόρο νοτιά και καθαρό ουρανό επίσης, 30 βαθμοί στις 8 με καθαρό ουρανό και 4 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου και με εξίσου καθαρό ουρανό το βράδυ στις 9, 25 βαθμοί με 3 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου. Τα ίδια και τα μεσάνυχτα με 20 βαθμούς Κελσίου και 3 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου. Αύριο το πρωί στις 9, μια ρεή νέφωση θα κάνει στην εμφάνισή της στον ουρανό του Σουφλίου, 25 βαθμοί εκείνη την ώρα, το ξεκίνημα ας το πούμε της ημέρας, 2 από φόρο βορειοδυτικού ανέμου εκείνη την ώρα. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα αγγίξει τους 31 βαθμούς σε δύο χρονικές περιόδους, και στις 3 και στις 6 το απόγευμα, με 3 από φόρ βοριά και στις 2 περιπτώσεις, αλλά αραιή νέφωση στην πρώτη, αρκετά σύννεφα στη δεύτερη. Μάλιστα. Πάμε διδυμότυχο.
0: Πάμε και στο διδυμότυχο. Εκεί τώρα, για να δούμε λίγο και την εικόνα από την κάμερα, να έχουμε και μια έτσι πληρέστερη εικόνα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε ένα σύννεφο στον ουρανό το διδυμότυχο. 23,2 βαθμούς Κελσίου έχει. Για τη συνέχεια προβλέπονται 29 στις 12, 32 στις 3. Αρκετά υψηλή θερμοκρασία, αλλά θεωρείται κανονική για την εποχή. Στις 6 θα πέσει στους 31 και το βράδυ στις 9 θα έχει 25. Γενικότερα όλη την ημέρα ηλιοφάνεια προβλέπεται για το Δημότυχο, άνεμη ένταση από 2 έως 4 από φόρ νότιας διεύθυνσης. Αύριο το πρωί στις 9 θα έχει 23 βαθμούς με αραιή συννεφιά, 28 βαθμοί προβλέπονται για τις 12 και 31 και πάλι η υψηλότερη θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι. Τώρα αύριο οι άνεμοι θα ξεκινήσουν νότιοι, θα γυρίσουν δυτικοί, βορειοδυτικοί στις 12 και βόρειοι από τις 3 και μετά. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα πέσει και η θερμοκρασία, και γενικότερα προβλέπεται ολόκληρη την ημέρα μια αραιή συννεφιά πάνω από το διδυμότυχο.
1: Ερχόμενη στην Οριστιάδα και διαβάζοντας πάλι τη σελίδα προγνώσεων του ΜΕΤΕΟ, μπορούμε να πούμε ότι και οι μεσοπρόθεσμες προγνώσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας δείχνουν ότι δεν θα έχουμε κάποια ουσιαστική αλλαγή. Μάλλον σταθεροποίηση του καιρού έχουμε, των θερμοκρασιών στα επίπεδα των 30-31, νεφώσεις που έρχονται και παρέρχονται και πολλή ηλιοφάνεια και αέριδες οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερης έντασης, με δυσκολία φτάνουν τα 3 από 4 στη χειρότερη των περιπτώσεων. Αυτά το βλέπουμε γενικά για όλη την εβδομάδα σήμερα. Βέβαια αυτά είπαμε, τροποποιούνται. Σε ό,τι αφορά το σήμερα και το αύριο που είμαστε πολύ κοντά και το πετυχαίνουμε πάντοτε, 12 το μεσημέρι, 27 βαθμοί στην Οριστιάδα, 1 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου, καθαρός ουρανός, καθαρός και στις 3 με 31 βαθμούς και 2 από φόρο νοτιά, 31 βαθμοί και στις 6 με 3 από φόρο νότιο ανέμου και λίγα σύννεφα, καθαρός και στις 9 με 26 βαθμούς και 3 από φόρο νότιο ανέμου. Παραμένουν τα 3 από φόρο και τα μεσάνυχτα, 21 βαθμοί και καθαρός και πάλι ο ουρανός της Οριστιάδας, ενώ αύριο το πρωί στις 9, 22 θα δείχνει το θερμόμετρο. Μου κάνει εντύπωση η διαφορά που υπάρχει από το σουφλί, που αύριο θα ξεκινήσει τη μέρα με 25.
0: Ναι.
1: 22 βαθμοί λοιπόν στην πόλη της Οριστιάδας, 3 από φόρο βορειοδυτικού ανέμου και αραιή συννεφιά, και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία 30 βαθμοί και στις 3 και στις 6 με 3 από φόρο βόρειο ανέμου και στις 2 περιπτώσεις και αραιή συννεφιά επίσης και στις 2 περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε να σταυρουλήσουμε, αφού δεν έχουμε τη σταυρούλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι σημαίνει να σταυρουλήσουμε? Θα δούμε τι γίνεται στον κόλπο.
0: Κόλπο.
1: Το κόλπο είναι να δούμε τι γίνεται στον κόλπο. Και μάλιστα απομακρύνονται από εκεί οι άνθρωποι, τα στενά του Ορμούς και εκείνα τα νερά. Την Παρασκευή στη Γενέβη, υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα στενά του Ορμούς και τα άλλα αγκάθια, όπως παρουσιάζονται εδώ στο in.gr από
0: την Παρασκευή. Δηλαδή, σε αυτό το εύθραυστο κλίμα, σε αυτή την κατάσταση που κρέμεται από μια κλωστή,
1: ναι,
0: θα περιμένουμε να διανύσουμε μια εβδομάδα μέχρι αυτοί οι δυο να τα βρουν?
1: Καλά. Εδώ περιμέναμε τόσο καιρό, αλλά μία εβδομάδα που πιθανότατα μέχρι την υπογραφή ο αγαπητός κύριος Νετανιάχου να κάνει ό,τι θέλει στο Λίβανο πάλι. Θα συμβιβαστεί, θα ακολουθήσει το πνεύμα της συμφωνίας. Έχουμε και βρίσκεται σε μια ψιλοσύγκρουση, τουλάχιστον έτσι μας λένε, με τον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία ειρήνης, με την τελετή υπογραφής να δρομολογείται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο κλειδί μετά την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, με την Ουάσιγκτον, συγγνώμη, και την Τεχεράνη, να επιβεβαιώνουν την πληροφορία αυτή αμέσως μετά. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ανακοίνωσε ότι το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα υπογραφεί στη Γενέβη στις 19 Ιουνίου. Ο Σαρίφ στην ανάρτησή του έγραψε επίσης πως με τη συμφωνία πλέον σε ισχύ, οι διαμεσολαβητές θα διευκολύνουν μια σειρά συναντήσεων αυτή την εβδομάδα. Αυτές οι συζητήσεις πριν από την εφαρμογή θα θέσουν τα θεμέλια για τεχνικές συνομιλίες και την επίσημη τελετή υπογραφής. Εν τω μεταξύ, εσύ δες που έχει φτάσει το πετρέλαιο.
0: Το βλέπω.
1: Στενά του Ορμούζ, πόσο είναι?
0: Στα 79,93.
1: Ακολούθησε ανάρτηση του Τραμπ που έγραφε ότι η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ολοκληρώθηκε, ανακοίνωσε την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευση. Εν τω μεταξύ, τα στενά του Ορμούζ τα καημένα, από τη μια ήταν κλειστά από τους Ιρανούς και από την άλλη ήταν κλειστά από τους Αμερικανούς. Και το θέμα είναι ποιος έκλεισε πρώτος τα στενά. Εγκρίνω το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευση και ταυτόχρονα την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές σας. Ας ρεύσει το πετρέλαιο, έγραψε χαρακτηριστικά, ακολουθώντας, θα προσθέσω εγώ, το δόγμα των ταινιών Western, όπου εκεί οι μεγαλοειδιατισμοί και οι φανφάρες ήταν σε πρώτο πλάνο. Μάλιστα. Ωστόσο, στη νεότερη ανάρτηση ανέφερε πως ο στρατηγικός θαλάσσιος διάδρομος θα ανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Εντάξει. Πολύ εγκυρότητα για Τραμπ, ρε παιδί μου, έπρεπε να το κάνει. Δεν μπορεί τόση σαφήνεια. Αυτά.
0: Λοιπόν, τώρα την συμφωνία αυτή χαιρετίζει η Ευρώπη και ζητά την άμεση εφαρμογή της. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, χαιρέτησε λοιπόν τη συμφωνία, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πλευρές να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεών τους, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της ειρήνης, της περιφερειακής ασφάλειας και της ενεργειακής απεξάρτησης από στρατηγικά σημεία συμφόρησης. Από την άλλη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει και κάνει γεράνι, έχουμε τον Τραμπ να απειλεί με δασμούς 100% παρακαλώ στα γαλλικά κρασιά, αν το Παρίσι δεν άρει φόρο σε αμερικανικούς κολοσσούς τεχνολογίας. Λοιπόν, του ζήτησα, λέει, να μην φορολογήσει τις αμερικανικές εταιρείες και αν το κάνουν δεν θα έχω άλλη επιλογή από το να επιβάλλω δασμούς 100% σε όλες τις σαμπάνιες και τα κρασιά από τη Γαλλία. Έτσι δήλωσε.
1: Πρέπει να παράξουμε περισσότερο κρασί εμείς δηλαδή.
0: Ναι, φαντάσου.
1: Και με τους Ισπανούς δεν τα έχει καλά, οπότε από εμάς από τους Ιταλούς
0: ναι,
1: θα πάρει.
0: Ναι, μας παίρνει. Να το δούμε λίγο πιο στα σοβαρά. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να ξεφορτωθεί το φόρο και δεν θα έχει αυτή την πίεση, πρόσθεσε ο Τραμπ. Η Γαλλία επέβαλε το 19 φόρο 3% στα έσοδα από ψηφιακές υπηρεσίες που αποκτούν στη χώρα εταιρείες με έσοδα άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ στη Γαλλία και 750 εκατομμυρίων ευρώ παγκοσμίως. Τα αλκοολούχα ποτά είναι μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την αξία τους να φτάνει περίπου τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
1: Μάλιστα. Για να πάμε και σε μια άλλη είδηση που είναι πιο χρηστική καθημερινά, γιατί θα μας απασχολήσει. Τώρα κατά πόσο είναι για το καλό μας, θα το κρίνει η ιστορία. Γιατί αφορά το kit, αυτό το κουτί πρώτων βοηθειών που επιβάλλεται πλέον από τις 18 του μήνα να υπάρχει στα αυτοκίνητά μας μια μέρα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας για τη λήξη του πολέμου, και που η έλλειψή του θα επιφέρει πρόστιμα. Οπότε είναι καλό να έχουμε κατά νου ότι μπορούμε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε μόνοι μας ή να πάρουμε κάποιο έτοιμο προφανώς πολίτε στο εμπόριο, αλλά για μένα ως φυσικό πρόσωπο και ως άνθρωπο το σημαντικότερο είναι να ξέρουμε στοιχειωδώς να χρησιμοποιούμε αυτά που έχει μέσα το κουτί. Γιατί θα πάμε να πάρουμε και την κουβέρτα διάσωσης, την ισοθερμική και την ταινία στερέωσης και τα αυτοκόλλητα επιθέματα και τον ατομικό επίδεσμο και όλα αυτά. Το θέμα είναι να ξέρουμε λιγάκι την εφαρμογή τους. Κατά πόσο δηλαδή θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε κάποιον ή να βοηθηθούμε εμείς αν ομιγέννητο συμβεί κάτι καθώς οδηγούμε. Αλλά προσοχή, γιατί πάντα και το πρόστιμο κρέμεται ως δαμόκλειο σπάθι πάνω από τα πορτοφόλια μας. Καλά είναι να μην το ξεχνάμε και να κάνουμε τις δέουσες ενέργειες ώστε να το προμηθευτούμε. Μάλιστα. Θα το βρείτε στο radioevros.gr αναλυτικότερα το τι ακριβώς εμπεριέχει το κουτί και όλα τα σχετικά, αν θέλετε να το προετοιμάσετε μόνοι σας, όπως και άλλες πολλές ειδήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γιατί το radioevros.gr δεν έχει ούτε Σαββατοκύριακο, ούτε νύχτα, ναι, ούτε αργίες.
0: Είχαμε
1: ούτε
0: μεταξύ, τώρα έτσι που το λες, είχαμε και ένα τροχαίο που συνέβη το Σάββατο το απόγευμα. Ένας 32χρονος εξετράπηκε ανετράπητο όχημά του στον κόβο του Θουρίου περίπου. Οι πληροφορίες μας ήταν ότι δεν τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε με στενοφόρο στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, αλλά η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνεε τουλάχιστον εκείνη την ώρα καμία ανησυχία. Ευτυχώς δεν προέκυψε και εμπλοκή άλλου οχήματος, να υπάρχει και άλλος τραυματισμός, οπότε περιορίστηκε σε υλικές ζημιές το συγκεκριμένο ατύχημα. Αλλά για άλλη μια φορά δράτουμε της ευκαιρίας να επιστήσουμε την προσοχή σας κατά τη χρήση του δρόμου.
1: Έτσι.
0: Και έτσι θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την πρωινή μας περιπολία, την πρώτη πρωινή περιπολία της εβδομάδας, και θα σας συστήσουμε να παραμείνετε συντονισμένοι, καθώς σε λίγα λεπτά από τώρα ξεκινά το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Έπειτα ο Νίκος θα είναι και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Ο οποίος, όπως είπαμε, έγινε και διαστημικός, έτσι, από τις εμπειρίες του, από τη στρατόσφαιρα.
0: Σιγά. Λοιπόν, ο Νίκος θα είναι μαζί σας και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Από τις 3 έως τις 8 έχουμε το σύντομο δελτίο και στις 8 έβγω μουσικοδρόμιο με θέμα σήμερα τον άνεμο.
1: Ακριβώς. Όσα παίρνει και όσα δεν παίρνει. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος, μείνετε υγιείς
0: και τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Καλή εβδομάδα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα, δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ.
10: σκοπεύουμε στην ουσία.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
12: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
16: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα, είναι 15 του Ιουνίου του 2026, στα μέσα του μήνα πια. Μέσα Ιουνίου, 8 λεπτά μετά τις 10 και αυτό το πρωινό μέχρι μετά το μεσημέρι, μέχρι τη μία θα είμαστε παρέα ραδιοφωνικά εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Συνεχίζοντας την πρωινό-μεσημεριανή μας ζώνη στο εξάωρο πρόγραμμα ζωντανής μετάδοσης ζωντανών διαδοχικών εκπομπών για την ενημέρωσή μας και μόνον. Παραλαμβάνουμε αέρα, μικρόφωνα και χρόνο από την πρωινή περιπολία και καλώς σας βρίσκουμε όσους περιπολούσατε μέχρι πριν λίγο με τον Γιάννη Παπαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι, εδώ μένουμε μέχρι τη μία τουλάχιστον. Καλά, και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού εδώ μένουμε 24 ώρες 24ωρο συντονισμένοι όλοι στην ίδια συχνότητα. Ράδιο Εύρος, δύο οι συχνότητες για να είμαστε πιο ακριβείς. Δύο οι συχνότητες σε όλη τη Θράκη, 97,1 στα FM στον κεντρικό και βόρειο Εύρο για το Ράδιο Εύρος, 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας. Και radioevros.gr για όλο τον πλανήτη, για να φτάνει η φωνή του Εύρου παντού, σε όλο τον κόσμο. Και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων μας βρίσκεται επίσης πολύ εύκολα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα όπου και αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας, είτε διαδικτυακά είτε παραδοσιακά ραδιοφωνικά στα FM. Εμείς εδώ είμαστε στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας από όπου εκπέμπουμε. Η εγκαταστάση του Ράδιο Εύρος στην Αδριανουπόλεως 170, στην περιοχή του ΚΤΕΛ στη Νέα Ορεστιάδα. Από την βορειότερη, ομορφότερη και νεότερη πόλη της Ελλάδας, την πρώτη πόλη της Ευρώπης, όπως αρισκόμαστε να λεγόμαστε, να αυτοπροσδιοριζόμαστε και να αυτοχαρακτηριζόμαστε. Για την επικοινωνία μας, όλοι οι διάβλοι πάντα ανοιχτοί. Όλοι οι τρόποι στη διάθεσή σας, όπως πάντα. Ακούμε τη φωνή σας. Μεταφέρουμε τη φωνή σας παντού. Γινόμαστε η δική σας φωνή. Είμαστε η δική σας φωνή. 2552-029-413, το σταθερό. 2552-029-413. Απαντάει η Κατερίνα μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα και στην Κατερίνα δίπλα. Γραπτά μηνύματα στο 6977-549-975. Στέλνετε και λαμβάνουμε. 6977-549-975 στη διάθεσή σας στο κινητό για γραπτά μηνύματα. Και μέσω Viber και WhatsApp και Telegram και βεβαίως κλασικά SMS. Γραπτά εκφράζεστε καλύτερα, το ξέρουμε. Γι' αυτό ελάτε και στην ηλεκτρονική μας αλληλογραφία, στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, στο info@radioevros.gr και εκεί λαμβάνουμε τα μηνύματά σας. Αλλά και στα social media παντού, ασφαλώς. Είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι παντού, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok. Κάντε like, follow τα απαραίτητα αν δεν τα έχετε κάνει ακόμα οι σχετικοί, για να είμαστε και εκεί σε επαφή. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον από τους τρόπους. Όλοι οι τρόποι, όλοι οι γνωστοί τρόποι για την επικοινωνία μας είναι εδώ, στη διάθεσή σας. Και από κοντά. Το από κοντά που έχει άλλη αξία, άλλη χάρη. Αδριανούπολης 170, να θυμίσω τη διεύθυνσή μας. Αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, σας περιμένουμε. Έχουμε πολλά ετοιμάσει για σας μέχρι το μεσημέρι και τηλεφωνικές συνδέσεις και τα τρέχοντα της σημερινής ειδησιογραφίας του τόπου και όσα παρακολουθήσαμε από την Παρασκευή που κλείσαμε την εκπομπή μέχρι και τώρα και έγιναν αρκετά μέσα στο Σαββατοκύριακο και όλα όσα ξέρουμε ότι θα γίνουν και αυτά εδώ είναι. Και όσα ξέρετε κι εσείς ότι θα γίνουν ή γίνονται ή σας απασχολούν και σας ενδιαφέρουν ή και θέλετε να ρωτήσετε το οτιδήποτε για άλλα που δεν έχετε γνωρίσει ακόμα, αλλά ανησυχείτε, προβληματίζεστε και απορείτε, εδώ είμαστε και γι' αυτά. Γι' αυτό σας περιμένουμε, για να κάνουμε μαζί να συνδιαμορφώσουμε και σήμερα το πρόγραμμα της εκπομπής, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Με τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή και σήμερα να είναι εδώ, να συμβάλλουν και αυτοί τα μέγιστα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής εδώ στον τόπο μας. Θα ξεκινήσω από το Levanta Fest τώρα, γιατί σήμερα και αύριο είναι οι δύο τελευταίες ευκαιρίες να απολαύσουμε, να ζήσουμε, να συναρπαστούμε και εμείς με τις εμπειρίες ζωής που προσφέρονται εκεί, στα Λεβαντοχόραφα του Βάλτο Ορεστιάδα, συναρπαστικές εμπειρίες ζωής. Κάθε χρόνο, τρίτη χρονιά φέτος, πιο επίσημα δεύτερη ως Levanta Fest. Αλλά έχει γίνει πλέον θεσμός. Μπήκαν οι βάσεις και είμαστε σίγουροι θα συνεχίσει και θα δυναμώνει και θα μεγαλώνει όλο και περισσότερο, γιατί κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο και φέτος έγινε ακόμη καλύτερο. Το Levanta Fest μας περιμένει και σήμερα αλλά και αύριο στις δύο τελευταίες βραδιές. Σήμερα μάλιστα προσφέρει και δύο δωρεάν προσκλήσεις για όλες και όλους εσάς για σήμερα το βράδυ. Δωρεάν είσοδος να απολαύσετε και απολαυστικές, μοναδικές, ξεχωριστές γεύσεις από με δέσματα με βάση τη Levanta. Στην βραδιά γεύση γνωσίας. Να απολαύσετε όμως και τη μουσική βραδιά, jazz βραδιά με τον Κωνσταντίνο Κάλια. Απόψε, αυτή που αναβλήθηκε την Παρασκευή λόγω του καιρού, σήμερα μεταφέρεται. Οπότε, διπλή χαρά. Δύο προσκλήσεις για δύο τυχερούς, τυχερές που θα προκύψουν στην κλήρωση που θα γίνει μία παρά πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Και να απολαύσετε δωρεάν το σημερινό πρόγραμμα στο Levanta Fest, εκεί στον Βάλτο Ρεστιάδας. Για τα αερόστατα μη ρωτάτε, τελείωσε. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Μέχρι χτες ήταν οι πτήσεις. Γιατί χτες με το που κάναμε και εμείς τη δική. Το τολμήσαμε και αυτό, ναι. Ανεβήκαμε και κάναμε την πτήση μας και το δημοσιεύσαμε. Άρχισαν μετά καταιγισμός ερωτημάτων πότε, πώς, με ποιον τρόπο, πώς να κλείσουμε θέση. Από πού γίνεται αυτό, πότε γίνεται, τι, πότε, πού, πώς. Πάει, έγινε. Τι σας τα λέμε τόσο καιρό. Άντε τώρα, του χρόνου. Περιμένουμε ένα χρόνο ακόμα για την επόμενη φορά. Ήτανε φανταστικά, ήτανε μαγικά, ήταν υπέροχα. Και είναι όμως, άλλες δύο μέρες συνεχίζονται εκεί οι εκδηλώσεις στο Levanta Fest. Αύριο μάλιστα η Άντζελα Γκερέκου παρουσιάζει και το βιβλίο της εκεί επιτόπου. Θα είναι παρούσα. Στηρίζει Levanta Fest και άρωμα Εύρου και Εύρο η Άντζελα Γκερέκου. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο, για τα λοιπά, πολλά. Για τους μικρούς μελετητές που αύριο ξεκινάει το καλοκαιρινό τους πρόγραμμα, το Summer Cab. Σας το λέγαμε, πιάστε σειρά, τώρα δεν ξέρω αν έχουν μείνει και άλλες θέσεις. Στους μικρούς μελετητές, στο νέο κέντρο δημιουργίας, απασχόλησης, μελέτης για το καλοκαίρι που μπορεί να γίνει ακόμα πιο χαρούμενο για τα μικρά μας παιδιά από 6 έως 12 ετών. Οι οικογένειες επίσης να εξυπηρετηθούν ακόμα περισσότερο με το πρωινό ωράριο 8 με 3 καθημερινά από αύριο, αφού σήμερα κλείνουν τα σχολεία. Από αύριο λοιπόν μέχρι και 31 Ιουλίου, 7 εβδομάδες. Στο πρόγραμμα του καλοκαιρινό, το Summer Cup των μικρών μελετητών, για μάθηση μέσα από παιχνίδι, για δημιουργική απασχόληση, για ομαδικότητα και αυτονομία, για ουσιαστική επανάληψη των μαθημάτων χωρίς άγχος και πίεση στα παιδιά μας. Διασκεδαστικά, μέσα από το παιχνίδι, ομαδικά, αλλά και αυτόνομα. Πολλά τα εφόδια που μπορούν να αποκτήσουν τα παιδιά μας μέσα στο καλοκαίρι από τους μικρούς μελετητές, το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης. 255-230-1494, ίσως υπάρχουν κάποιες τελευταίες θέσεις, θα σας ενημερώσει η υπεύθυνη, η κυρία Μαρία Ζεμπέκη. Αλλά και για το νέο πρόγραμμα που ξεκινάει από το Σεπτέμβριο, στους μικρούς μελετητές. Ιδανικό για παιδιά δημοτικού, εκπτώσεις καλωσορίσματος και ειδικές κατηγορίες. Αναγεννήσεως 129 το κέντρο, κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ρεστιάδας. Εκεί κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ρεστιάδας, στην πιάτσα των ταξί, ακριβώς δίπλα δηλαδή στο σχολείο, είναι και το Top Charm. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Βόρειο Εύρο, δηλαδή και διδημότυχο και ο Ρεστιάδα. Διότι στο διδημότυχο έχει ανοίξει το τμήμα ψυχολογίας. Καλά, το ξέρουμε αυτό. Το τμήμα ποδολογίας απέναντι από το τμήμα ψυχολογίας. Για το Top Charm λέμε, στην Ορφέως 21. Απέναντι από το αμφιθέατρο του τμήματος ψυχολογίας, εκείνη η Ορφέως, εκείνος ο δρόμος που ανεβαίνει από τον κεντρικό στο διδημότυχο, εκεί βρίσκεται το τμήμα ποδολογίας από το Top Charm με τηλέφωνο και ραντεβού το 2553-020202. Ενώ στη Νέα Ορεστιάδα τα κεντρικά για χέρια-πόδια. Τμήμα ποδολογίας και ονειχοπλαστική στη Νέα Ορεστιάδα, αναγεννήσεως 153-2552-025-331 για τα ραντεβού μας. Εμπιστευόμαστε χέρια, πόδια, ομορφιά και υγεία, αισθητική φροντίδα και ανακούφιση και θεραπεία στα χέρια και στα πόδια μας από τους ειδικούς, από το Top Charm. Πάμε πιο κεντρικά στη Νέα Ορεστιάδα. Πάμε Κωνσταντινούπολεως 198 αρχικά. Είναι ο Κεραμιτσής, το κατάστημα Κεραμιτσής για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής. Τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Και το συνεργείο, το αξιόπιστο συνεργείο εντός του καταστήματος, αλλά και ηλεκτρονικά, το ηλεκτρονικό κατάστημα κεραμιτσής.gr για όσους βρίσκεστε μακριά. Και θέλετε να απολαύσετε προϊόντα και υπηρεσίες από τον Κεραμιτσή. Καλά, υπηρεσίες δύσκολα, αλλά προϊόντα σίγουρα. Το e-shop του μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας από το κατάστημα στο keramitsis.gr. Hey! Κωνσταντινούπολεως 198. Τα ποδήλατά μας έχουν το χώρο τους για την συντήρηση, για τον τεχνικό έλεγχο, για την επιδιόρθωση, αλλά και για νέα ποδήλατα όλων των εταιριών, για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες. Τα βρίσκουμε εκεί. Βεβαίως, κάθε όργανο γυμναστικής, τα πάντα για τα σπόρ είναι εκεί και συμπληρώματα διατροφής για τους μεγαλύτερους και τα παιδάκια μας με τα πατίνια, τα skateboard, τα rollers για τη διασκέδασή τους. Κεραμιτσής πάντα στην κορυφή και συνεχίζει. Συνεχίζουμε και εμείς και πάμε απέναντι ακριβώς. Την ίδια γειτονιά, Κεραμιτσής, Κωνσταντινούπολεως 198, Χαγιάτη, Κωνσταντινούπολεως 179. Το Χαγιάτη, κουζίνα της πόλης. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που δικαιούμαστε. που μας αξίζει. Τίποτα λιγότερο. Χαγιάτι. Είναι η απόλυτη απάντηση στο αμήλικτο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα. Και σήμερα χαγιάτι θα φάμε όπως κάθε μέρα. Φρόντισαν τα κορίτσια μας, φροντίζουν τα κορίτσια μας εκεί και μας μαγειρεύουν και σήμερα το σπιτικό μας το φαγάκι. Για να τα απολαύσουμε μετά με τα γόρια μας που θα το μας το φέρουν στο τραπέζι μας από το Χαγιάτι. Στο 2552-02-25-25 η παραγγελία μας. Καθημερινά εκτός Κυριακής ανοιχτά για να απολαμβάνουμε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό με όλη την κυριολεξία των λέξεων. Μια οικογένεια, όλη η πόλη στη Νέα Ορεστιάδα. Ένα χαγιάτι μας μαγειρεύει καθημερινά το φαγάκι μας. Μας το φέρνει και στο τραπέζι μας. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή. Θα δούμε στην συνέχεια και το μένου της ημέρας. Τι προτάσεις έχουμε για σήμερα. Κάτσε. Προς το παρόν μας έρχεται ένα φωνητικό μήνυμα από χαγιάτι. Θα απαντήσω και στα μηνύματά σας τα γραπτά, αλλά αυτό κάτσε να τα ακούσουμε τώρα, να δούμε τι λέει. Καλημέρα, καλημέρα. Α, δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι. Γιατί τα έχεις τόσο χαμηλά. Εγώ το έχω τόσο χαμηλά. Πάμε.
1: Καλημέρα. Με ένα χαμόγελο μεγάλο αντιμετωπίζουμε και αυτή τη μέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, γεμάτο αγάπη γύρω σας.
0: Αχα, φιλιά, φιλιά, φιλιά, τι ωραία, τι ωραία. Ένα. Σου φτιάχνει τη διάθεση το Χαγιάτι με θετική ενέργεια πάντα, με καλή διάθεση, μεταδίδεται αυτό. Καλημέρα Χαγιάτι στα κορίτσια μας όλα εκεί, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές και για την απόλαυση που μας προσφέρετε μέσα από τα σπιτικά μαγειρευτά φαγητά που καθημερινά μας φαίνεται στο τραπέζι μας. Τέτοια φροντίδα που να τη βρεις αλλού. Τέτοια περιποίηση. Καλημέρα στα κορίτσια μας στο μικρό Δέριο. Γεια σου Δεσποινάκη, μιας και πιάσαμε τις καλημέρες. Με 15 κόκκινα τριαντάφυλλα μας εύχεται καλή εβδομάδα και καλημέρα η Δέσποινα σήμερα από το μικρό Δέριο. Τα τριαντάφυλλα τα 15 όσες και 15 μέρες του Ιούνιου. Γι' αυτό καλημέρα, καλή εβδομάδα και στη Λούλα μας. Αντευχόμαστε. Αυτό μας στέλνει και η Λούλα από το μικρό Δέριο με τρεις φωτεινούς, λαμπερούς και χαμογελαστούς ήλιους στο μηνυματάκι της. Γεια σου Λούλα, γεια σας κορίτσια όμορφα εκεί στο μικρό Δέριο. Α, πάμε και πιο μακριά, πάμε εκτός συνόρων. Πάμε Ντόρτμουντ Γερμανίας. Πάμε στον κύριο Πέτρο που μας στέλνει επίσης την καλημέρα του και ευχές για καλή εβδομάδα. Επίσης κύριε Πέτρο, να είστε καλά. Εσάς τους συμπατριώτες μας εκτός συνόρων, τους ξενιτεμένους, σας σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο. Έχετε την αγάπη μας. Και σας περιμένουμε να τα πούμε και από κοντά με το καλό μέσα στο καλοκαίρι κάποια στιγμή. Hey! Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα. Στο παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 για εκλεκτά ντόπια κρέατα και για να ξέρουμε τι τρώμε πάμε εκεί. Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 σημαίνει διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου, απέναντι από το πρώην Πίκο, για όσους ξέρουν την περιοχή από τα παλιά και το έχουν συνδυάσει το σημείο εκεί με το Πίκο. Πρώην Πίκο. Απέναντι από το περίπτερο, μετά τον κόμβο Ζαρίφη, πιο συγκεκριμένα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Και έρχεται και στο χώρο μας, αν δεν έχετε χρόνο να τρέχετε για τα ψώνια σας, κάνετε ένα τηλεφώνημα 2552-025-432, κάνετε την παραγγελία σας και να τα ορίστε. Τα εκλεκτά ντόπια κρέατα, τα λουκάνικα παραγωγής του, ο παραδοσιακός ο καβουρμάς, ο θρακιώτικος από Βόλιο κρέας. Θέλετε κυμά, θέλετε σουβλάκια, θέλετε μπριζόλες, θέλετε τηγανιές, θέλετε μπιφτέκια. Όλα είναι εκεί και είναι και στο χώρο μας τηλεφωνικά στο 2552-025-432 οι διανομές κατοίκων. Παραγγελίες και χοντρικές και λιανικές δέχεται ο Κώστας Αποστολίδης. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο στη Νέα Ορεστιάδα. Με το κατάλληλο κρέας, το εκλεκτό ντόπιο κρέας στις πιο χαμηλές τιμές. Και για μεταφορές και μετακομίσεις, ένας έχει τις λύσεις, είναι παντού. Βλέπουμε το όνομά του εδώ και 50 χρόνια να κυκλοφορεί στους δρόμους σε όλη τη χώρα αλλά και εκτός. Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μεγάλο όνομα, μεγάλη ιστορία. Για μεταφορές, μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης λοιπόν έχει τις λύσεις. Εδώ και μισό αιώνα, από το 1976, μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Η εταιρεία Δημοτίκαλης που δραστηριοποιείται στον χώρο των χερσαίων μεταφορών, πάντα υπεύθυνα, πάντα με συνεπή τρόπο. Άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση. 2552-021-420 καλέστε. 2552-021-420. Πολλά περισσότερα λεπτομέρειες και τα οχήματα και τα πάντα στο δημοτίκαλης.com για να δείτε ποιους εμπιστευόμαστε. Δημοτίκαλης σημαίνει άρτη εκπαιδευμένο προσωπικό, αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών παντού, τεράστιο στόλος οχημάτων παντός τύπου και φορτοεκφόρτωση με γερανό μέχρι και τον 6ο όροφο. Τόσο ψηλά πάει το νοικοκυριό μας ο Δημοτίκαλης στη μετακόμιση μας. Αλλά και με τους εμπόρους, τους επαγγελματίες, για έναν σταθερό, συνεπή, αξιόπιστο συνεργάτη, ο Δημοτίκαλης είναι αυτός, και για να παραλάβουμε και για να παραδώσουμε, να στείλουμε τα εμπορεύματά μας. Mm. μορφώματα Καραφιλίδης. Πάντα στην Εθνομαρτύρων 143, στα κεντρικά, στην έδρα του και πάντα σε όλο τον Εύρο. Από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στον τομέα των κατασκευών. Καραφιλίδης σημαίνει εγγύηση, σημαίνει εμπιστοσύνη για μια ζωή. Σημαίνει πόρτες, παράθυρα, αυλόγυροι, αυλόπορτες, τέντες, περσίδες, ρόλερ για τη σκίασή μας, για την εντομοπροστασία μας, οι σίτες που ταιριάζουν σε όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων, αλλά σημαίνει και νέα συστήματα κουφωμάτων. Όλες οι νέες τεχνολογίες σε εξελίξει στο χώρο έρχονται στην περιοχή από τον Καραφιλίδη. Αρτεύομαι η νοενίσχυση, οι νέες προσθήκες με συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς για να καλύψουν και τα γούστα μας τα προσωπικά. Αρτεύομαι η νοενίσχυση από τον Καραφιλίδη, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Και επιδιόρθωση κουφωμάτων και πώληση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για κουφώματα και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας. Όλα είναι υπόθεση Καραφιλίδης. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα, 2552022106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες στο δικό σας χώρο. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην αγορά του Βορείου Εύρου, γιατί θα πάμε και τη Δημότυχο και Νέα Ορεστιάδα. Το νέο κατάστημα στο Δημότυχο είναι στην Ορεστιάδος 86. Στη Νέα Ορεστιάδα, στα κεντρικά Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία. Μιλάω για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Δοβρίδης, φροντίδα για όλους. Σε όλο το Βόρειο Εύρο και με προϊόντα διαφόρων ειδών για κάθε περίπτωση, για κάθε δύσκολη στιγμή, για την περιποίηση των ασθενών μας, για τον εαυτό μας, για τους ανθρώπους μας, τους συνανθρώπους μας. Από ορθοπαιδικά μέχρι ανατομικά και από ιατρικά μέχρι προϊόντα άνοιας. Αλλά και υπηρεσίες μοναδικές ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας. Το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις εντός και εκτός πόλεων. Με ασφάλεια, με τα απαραίτητα συστήματα, υδραυλικές πόρτες και ράμπες για να μπορούμε να μετακινούμαστε. Μηχανισμός ανάβασης, κατάβασης σκάλας επιτρέπεται σε όλους, η δυνατότητα πρόσβασης παντού. Σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλα σημεία από το Δοβρίδι και αυτό. Με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο σε όλες και όλους όσοι έχετε, όσες έχουμε και έχετε κινητικά προβλήματα, είτε κινήστε με αναπηρικά αμαξίδια. Και μελέτη για ύπνο. Μελέτη του ύπνου, μάλλον. Κατοίκων. Μελέτη για τον ύπνο μας. Μελέτη για τον ξύπνιο μας. Μελέτη για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Για να βελτιώσουμε τις συνθήκες της καθημερινότητάς μας. Μελετάμε τον ύπνο μας. Εντοπίζουμε πιθανά προβλήματα και αλλάζουμε τη ζωή μας. Γίνεται στο σπίτι πλέον από το Δοβρίδι. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κάποια κλινική ύπνου ή σε κάποιο νοσοκομείο να διανυκτερεύσουμε εκεί. Να πληρώσουμε και ένα σκασμό λεφτά γιατί κοστίζουν αυτά, ξέρετε. Όταν γίνονται εκτός, στο σπίτι, οικονομικότερο το κόστος. Οικείο το περιβάλλον μας, κοιμόμαστε βέβαια στο κρεβάτι μας, είναι πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα ύπνου. Δεν εκτιθέμεθα και σε νοσοκομιακά περιβάλλοντα με οτιδήποτε αυτό μπορεί να φέρει ως πιθανό πρόβλημα. Ο εξοπλισμός είναι μικρός, είναι εύκολο στη χρήση, δεν χρειάζεται μετακίνηση ή διανυκτέρευση αλλού. Μελέτη ύπνου κατοίκων λοιπόν από το Δοβρίδι για το δυνατόρο χαλιτό, για τις παύσεις στην αναπνοή, για τις συχνές αφυπνίσεις, για τους πρωινούς πονοκεφάλους, για την υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα. Μπορεί να υπάρχει εξήγηση. Μελετάμε τον ύπνο μας, βελτιώνουμε τον ξύπνιο μας. Προστατεύουμε και την υγεία μας πάνω απ' όλα, την καρδιαγγειακή μας υγεία. 2552-024-027 για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και για περισσότερες πληροφορίες. Και προϊόντα pavlaanias.gr, διαδικτυακά η σελίδα του. Αυτή είναι η καλύτερη, σου ευχαριστούμε θερμά όλους. Θα προχωρήσουμε μουσικά για να οδηγηθούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που έρχεται και να επιστρέψουμε πολλά στη συνέχεια μέχρι τη μία. Όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο είναι και σήμερα εδώ. Είναι Δευτέρα, είναι 15 Ιουνίου 2026, είναι 166η ημέρα του έτους. Και για σήμερα επιλέξαμε ένα τραγούδι που έχει λόγο ύπαρξης, αφού πρώτον, διπλό λόγο έχει. Σαν σήμερα το 1994 έφυγε από τη ζωή ο ανυπέρβλητος, εξεπέραστος Μάνος Χατζηδάκης. Ακούμε το πρώτο τραγούδι της ημέρας, αυτό, από την ταινία «America, America», με τον Ντέμι Ρούσο εδώ, που γεννήθηκε σαν σήμερα, αυτός είναι ο δεύτερος λόγος, το 1946. Επέτειος θανάτου Μάνου Χατζηδάκη και γέννηση Ντέμι Ρούτσου. Το αστέρι του Βοριά από την ταινία «America, America», με τον Ντέμι Ρούσο να το ερμηνεύει και να οδηγηθούμε έτσι στις διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
9: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
10: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
11: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
12: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
13: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
14: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
13: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
14: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
13: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.

0: Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με το ευρωσκόπιο μας ζωντανά. Αρχικά να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε στο σουφλί ότι αύριο Τρίτη θα έχουμε διακοπή ρεύματος προγραμματισμένη. Οπότε να ξέρετε να κάνετε και εσείς τον προγραμματισμό σας από τις 8.30 μέχρι τις 3 στους οικισμούς Δαδιά, Λυκόφυλλα, Γινά του Δήμου Σουφλίου. Θα γίνονται εργασίες συντήρησης του δικτύου. Οπότε από τον ΔΔΕ έχει ανακοινωθεί ήδη αυτό για τους κατοίκους Δαδιάς, Λυκόφυλλας και Λαγινών. 8.30 με 3 διακοπή προγραμματισμένη, διακοπή ρεύματος αύριο. Τώρα στέλνετε πολύ και από χτες το είδα να κυκλοφορεί ευρύτερα, αλλά και στο Ράδιο Εύρος τώρα από το πρωί και από το ξεκίνημα της εκπομπής μας στέλνετε μηνύματα για τη σημερινή συνεδρίαση, την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, απολογισμού μάλλον, δεν είναι λογοδοσίας, απολογισμού είναι, της Δημοτικής Αρχής για την προηγούμενη χρονιά, για το 2025. Είναι οι συνεδριάσεις οι ειδικές που γίνονται κάθε χρόνο προκειμένου οι πολίτες να έχουν λόγο, να μπορούν να τοποθετηθούν, να ρωτήσουν, να πάρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική Αρχή. Βεβαίως τώρα, επειδή υποτίθεται ότι προβλέπεται πολλής κόσμος, ο χώρος που επιλέγεται κάθε φορά για την ειδική αυτή συνεδρία είναι το Πολιτιστικό Πολύκεντρο, το Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Πολύκεντρου, το ίδιο και για σήμερα. Το υποτίθεται, το λέω, γιατί δεν έχει γίνει και ευρύτερα γνωστό όλο αυτό. Δεν έχει σταλεί κανένα δελτίο τύπου, κάποια ανακοίνωση, δεν έχει αναρτηθεί στα social media του Δήμου Ορεστιάδας, όπως τόσα και τόσα αναρτώνται και δημοσιεύονται κάθε τόσο. Ούτε πραγματικά ένα δελτίο τύπου δεν εστάλει. Παρά μόνο από όσους πιθανόν είστε συνδεδεμένοι στο Open Council, αυτή τη νέα σελίδα.

με την οποία συνεργάζεται ο Δήμος Ορεστιάδας για τα δημοτικά συμβούλια, που δείχνει την νοημοσύνη, στέλνει μηνύματα αυτόματα σε όσους κάνουν εγγραφή. Εκεί σε κάποιους έχει σταλεί πριν από κάνα δεκαήμερο το μήνυμα ότι θα έχουμε μια συνεδρίαση 15 του μηνός, δηλαδή σήμερα είναι αυτό, 15 του μηνός, στη συγκεκριμένη ειδική συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Βεβαίως η απόφαση ελήφθη δημόσια σε προηγούμενη συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου για το τι ώρα, σε ποιο μέρος, πώς θα γίνει όλο αυτό. Τότε νομίζω δεν είχε προβλεφθεί η ώρα, μόνο το μέρος είχε αποφασιστεί, που ήταν το πολιτιστικό πολυκέντρο. Η ώρα διευκρινίστηκε στη συνέχεια. Όπως και να έχει, πάντως σήμερα είναι η μέρα, σας το λέμε να το ενημερωθείτε, να το γνωρίζετε. Πιθανόν να θέλετε να παρέμβετε, να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα, τοποθετηθείτε. Έχετε δικαίωμα. Οι πολίτες σε αυτήν την ειδική συνεδρίαση έχουν το δικαίωμα να τοποθετηθούν, να πάρουν το λόγο, αφού τον ζητήσουν από το Προεδρείο. Βεβαίως θα ακούσουμε και τα όσα έχουν ετοιμάσει να πούνε οι αντιδήμαρχοι, ο Δήμαρχος, κάνοντας απολογισμό απέναντι στους δημότες τους για το προηγούμενο έτος, για κάθε τομέα που τους αναλογεί, κάθε αρμοδιότητας. Κάθε αντιδήμαρχος θα κάνει το δικό του απολογισμό, ο ίδιος ο Δήμαρχος για το σύνολο της Δημοτικής Αρχής. Αλλά θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε και τις τοποθετήσεις και τις ερωτήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των υπολείπων δημοτικών συμβούλων και των πολιτών. Οι πολίτες οφείλουν να αφήσουν για λίγο το πληκτρολόγιο και τον καναπέ, ειδικά αυτοί οι οποίοι είναι ενεργοί στα social media πολύ και κάθε τόσο παρεμβαίνουν στα κοινά με την ασφάλεια μιας ψυχρής οθόνης, βεβαίως, πιθανόν και με την ασφάλεια της ανωνυμίας τους κάποιοι, γιατί ξέρουμε και πόσα προφίλ κυκλοφορούν τα οποία είναι διπλά-τριπλά ή παρουσιάζουν κάτι άλλο ή παριστάνουν κάποιον άλλον από ό,τι είναι. Τα βλέπουμε και αυτά. Όπως και να έχει, σήμερα όμως είναι μια πραγματική γιορτή της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο για την αυτοδιοίκηση κάθε χρόνο. Σε όλα τα δημοτικά συμβούλια θα έπρεπε, σε κάθε δημοτική αρχή και σε κάθε πόλη, κάθε δήμο, να συμβαίνει αυτό, να είναι μια γιορτή δημοκρατίας. Αλλά να το υποβαθμίζουμε τροποντινά ή σκόπιμα ή κατά λάθος ή ποιος ξέρει, καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Όπως και να έχει, πάντως να το θυμίσουμε, να το επαναλάβουμε, να το τονίσουμε, σήμερα 7 το απόγευμα για το Δήμο Ορεστιάδα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Πολύκεντρου θα γίνει η συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων του 2025 της Δημοτικής Αρχής. Μια συνεδρίαση που αποτελεί την πεπτουσία της δημοκρατίας για τη λειτουργία ενός Δήμου. Γι' αυτό και ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους δημότες και τους πολίτες να πραγματοποιήσουν ερωτήσεις, να υποβάλουν ερωτήσεις, αλλά και να καταθέσουν προτάσεις. 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο του Δήμου Ορεστιάδας. Επειδή κάπου πληροφορούμαστε ότι, το ξέρουμε βέβαια ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, αλλά για φέτος λέγανε ότι θα το προσπαθήσουν να γίνει τη ζωντανή μετάδοση της συνεδρίασης. Το Radio Evros θα είναι εκεί όμως για να σας μεταφέρει την εικόνα. Θα επιχειρήσουμε και εμείς, γιατί εκεί και το δίκτυο δεν είναι και πολύ καλό, αλλά με τα δικά μας μέσα προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε κάθε φορά το κάθε τι που συμβαίνει ζωντανά, δίνοντάς σας εικόνα και ήχο. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα από το σημείο. Οπότε μένετε συντονισμένοι στο Radio Evros, στις σελίδες μας, στα social media, στην ιστοσελίδα μας στο radioevros.gr και ραδιοφωνικά για να σας ενημερώνουμε σχετικά για οτιδήποτε και γι' αυτό. Το απόγευμα στις 7 το ραντεβού μας λοιπόν εκεί στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Τώρα πάμε σε άλλα, πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Τα βλέπουμε και αυτά. Να δούμε τα χαρακτηριστικά της σημερινής Δευτέρας 15 του Ιούνιου, που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε στις 6 το πρωί, λέει η Ανατολή του Ηλίου. Καλά. Η Ανατολή του Ηλίου. Τώρα για μένα αυτή θα είναι μια εμπειρία έτσι. Ότι θυμάμαι για χρόνια εμπειρία της Ανατολής του Ηλίου. Από ψηλά στον ποταμό Άρδα, χτες με το αερόστατο, να βλέπεις τον ήλιο να ανατέλει. Τα χρώματα, το φως, αυτό το φως που είναι μοναδικό, είναι μαγικό. Στην υπέροχη φύση μας, στην υπεροχή της φύσης μας εδώ στον Βόρειο Εύρο. Πάνω από το ποταμό Άρδα, μεταξύ των χωριών Φυλάκιο και Βάλτο. Και Ελιά, στο τρίγωνο αυτό, από ψηλά. Ήτανε... Εντάξει, το αφήνω πίσω. Μια πολύ ωραία ανάμνηση θα μείνει. Πάμε στη σημερινή μέρα τώρα. Ο ήλιος ανέτειλε 6 το πρωί. Θα δει 10 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Και του Οσίου του Ιερονίμου βλέπω στο Χριστιανικό Ορθόδοξο Ορτολόγιο. Του Ιερού του Αυγουστίνου και Επισκόπου Ιππώνος αυτού. Γιορτάζει λοιπόν σήμερα ο Ιερώνυμος, άρα και ο Αρχιεπίσκοπος προφανώς. Ιερώνυμος και Ιερονίμη. Γιορτάζει και ο Αυγουστίνος και η Αυγουστίνα και ο Αύγουστος και η Αυγούστα. Μήνα Ιούνιο γιορτάζει ο Αύγουστος και όμως, ναι, τότε έχει καθιερωθεί. Τιμάται η μνήμη του Ιερού Αυγουστίνου. Ιερού, έτσι λέει. Όχι του Αγίου, όχι του Οσίου, του Ιερού Αυγουστίνου λέει το εορτολόγιο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό τώρα εκκλησιαστικά, τι όρος είναι. Οι γνωρίζοντες καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται. Πάντως χρόνια πολλά να ευχηθούμε στον Αυγουστίνο. Στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, στην Αυγούστα. Στον Ιερώνυμο και στην Ιερονίμη. Και
στον άνεμο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου η σημερινή, κάθε χρόνο 15 Ιουνίου, για την ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τις ωφέλειες που προκύπτουν για το περιβάλλον από την χρήση της αιωλικής ενέργειας. Όταν αυτή όμως χρησιμοποιείται λελογικευμένα, λογικά, όταν χρησιμοποιείται προς όφελος του ανθρώπου και του περιβάλλοντος με την προστασία αυτού η αιωλική ενέργεια, γιατί η αιωλική ενέργεια, ξέρετε, αιωλικά πάρκα, δηλαδή ανεμογεννήτριες, δηλαδή ενέργεια μέσα από αυτές, από τις ανεμογεννήτριες, πού τοποθετούνται, πώς τοποθετούνται, με τι περιβαλλοντολογικούς όρους και με ποια σύμφωνη ή όχι γνώμη των κοινωνιών, των αρχών, των φορέων, των θεσμών. Είναι μεγάλη συζήτηση. Βεβαίως και στηρίζουμε όλοι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως συνεχώς το λέμε, και την αιωλική ενέργεια, όπου όμως βάζει το χεράκι του το συμφέρον, το οικονομικό συμφέρον, κάπου αυτά όλα πάνε σε δεύτερη μοίρα. Παγκόσμια ημέρα του ανέμου για να ευαισθητοποιηθούμε γύρω από τη χρήση της αιωλικής ενέργειας σήμερα, λοιπόν, 15 Ιουνίου και κάθε χρόνο. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, η 15 Ιουνίου έχει καθιερωθεί, αποτελεί μέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Και η 15η Ιουνίου επίσης κάθε χρόνο ορίστηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων, φίλες και φίλοι. Βεβαίως, πρόκειται να σταθούμε λίγο σε αυτό περισσότερο, καθότι κάθε χρόνο η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίησή μας σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι συνάνθρωποι μας της τρίτης ηλικίας, κυρίως μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Τα στοιχεία λένε ότι οι ηλικιωμένοι κακοποιούνται από ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους, από συνοδούς, από συντρόφους, από συζύγους, από μέλη της οικογένειάς τους. Μια κακομεταχείριση που εκδηλώνεται ως βία, ως εκμετάλλευση, ως παραμέληση και ως παράληψη. Αυτά τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων η σημερινή, η 15η Ιουνίου, όπως και κάθε χρόνο. Για να σκεφτούμε λίγο, να συλλογιστούμε λίγο. Να κάνουμε την ενδοσκόπησή μας και την αυτοκριτική μας πολλές φορές και να αλλάξουμε. Μπορούμε. Στις ΗΠΑ τώρα κάθε μέρα μια γιορτή. Σήμερα γιορτάζει ο Αστακός. Γιατί όχι, να μην έχει και αυτό στην εθνική του ημέρα γαστριμαργική γιορτή για το πανάκριβο αυτό αλίευμα. Το οποίο παλαιότερα στις ΗΠΑ ήταν το θαλασσινό του φτωχού, έλεγαν, και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων. Τώρα πλέον είναι πανάκριβο όμως. Ο Αστακός θεωρείται γκουρμέ έδεσμα. Εθνική ημέρα του ΗΠΑ. Μια άστακο μακαρονάδα να έχουμε στο χαγιάτι σήμερα. Τι λέτε εκεί, να το τιμήσουμε. Αυτά στην ταυτότητα της ημέρας. Ένα σύντομο ταξιδάκι στον χρόνο όμως να κάνουμε. Να δούμε και τι συνέβησαν σήμερα 15 Ιουνίου, κάνοντας στάσεις σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας. Θα το κάνουμε αφού σας δώσουμε και πάρουμε και μια μουσική ανάσα καλοκαιρινή. Με τη Μαρίζα Ρίζου να μας τραγουδά το καλοκαίρι.

Φύγαμε. Όχι, μην πάτε πουθενά, εδώ να μείνετε. Η Μαρίζα Ρίζου έφυγε, μας το τραγούδισε το καλοκαίρι. Εμείς προχωράμε όμως και πάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι μας στο χρόνο. Να δούμε τι συνέβησαν σήμερα με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, τη 15η Ιουνίου, και στάσεις σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας, ξεκινώντας από το μακρινό 1215. Όταν, σαν σήμερα, καταγράφεται ιστορικά η πρώτη εμβριακής μορφής όμως. Διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων δηλαδή υπέγραψε σαν σήμερα την περίφημη Μάγνα Κάρτα το 1215. Το 1667 τώρα ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίς Ντενίς, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι βεβαίως θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο, όμως θεωρείται η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος σαν σήμερα το 1667. Το 1856 με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. Το 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. Αλλάζουμε αιώνα, πάμε στο 1911 όταν σαν σήμερα ιδρύεται ο κολοσσός της πληροφορικής IMB στη Νέα Υόρκη. 1954. Ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA σαν σήμερα με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Το 1956 οι ανασκαφές στην Πύλο φέρνουν στο φως το μεγαλοπρεπές ανάκτορο του Νέστορα σε πολύ καλή κατάσταση. Το 1969 μετά την παρέτηση του Σαρλ ντε Γκολ, ο Ζορζ Μπομπιντού γίνεται ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Και το 1982 στα δικά μας η δραχμή υποτιμάται σαν σήμερα κατά 15% επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου για τη σταθεροποίηση της οικονομίας μας. Το 1991 η Κροατία αποχωρεί από τη Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία και ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της σαν σήμερα. Και το 1995 είχαμε δύο καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 6,1 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Αίγιο. Προκάλεσαν το θάνατο 25 ατόμων και την κατάρρευση πολλών κτηρίων. Πρώτη φορά μετέχει αποτελεσματικά η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών, ή αλλιώς ΕΜΑΚ, η γνωστή μας ΕΜΑΚ της πυροσβεστικής. Και τέλος το 2002 ήταν όταν σαν σήμερα ο αστεροειδής 2002 Εμνή περνάει μόλις 121.000 χιλιόμετρα από τη Γη, μόλις το 1 τρίτο της απόστασης του πλανήτη μας από το φεγγάρι δηλαδή. Από γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν του Ντέμι Ρούσου, όπως από την αρχή είπαμε, του Έλληνα τραγουδιστή, αλλά και από θανάτους. Τον θάνατο του συνθέτη Μάνου Χατζηδάκη σαν σήμερα το 1994 πέθανε. Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, ενώ το έργο του θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική. Περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται σήμερα ως κλασικές. Με Μάνο Χατζηδάκη λοιπόν θα πάμε και στις διαφημίσεις των 11 για να επιστρέψουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο τηλεφωνικά. Θα είναι ο βουλευτής Εύρου με αυτή του την ιδιότητα, αλλά είναι και υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης στο τελευταίο διάστημα, σχεδόν ένα χρόνο τώρα. Εμείς τον καλούμε ως βουλευτή Εύρου, διότι συνέβαλε όπως λέει και ο ίδιος, αλλά και το αποτέλεσμα κρίνοντας αυτό. Τα μέγιστα συνέβαλε στην ίδρυση επιτέλους επισήμως πια με σφραγίδα υπουργική. Κοινή υπουργική απόφαση σε φύλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, το ΦΕΚ, που δημοσιεύτηκε 11 Ιουνίου και γνωστοποιήθηκε την επομένη, για το μουσικό σχολείο Ορεστιάδας. Επιτέλους. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Δερμετζόπουλο για αυτό σε λίγο, για περισσότερα σχετικά με την εξέλιξη τη σημαντική αυτή. Αλλά αμέσως μετά, μένετε διαρκώς εδώ, διότι θα έχουμε και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Οι γονείς δηλαδή των παιδιών της 6ης Δημοτικού Σχολείου που θέλουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του πρώτου μουσικού σχολείου που ανοίγει, το μοναδικού του νέου μουσικού σχολείου που ανοίγει στη Νέα Ορεστιάδα. Πώς θα γραφτούν, γιατί, τι κριτήρια προβλέπονται, μέχρι πότε οι εγγραφές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλης αυτής της υπόθεσης, αλλά και όλες οι πληροφορίες και λεπτομέρειες από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Εύρου. Θα έχουμε την κυρία Πλακωτή σε λίγο μαζί μας, η οποία θα μας διαφωτίσει για όλα τούτα. Προς το παρόν, Μάνος Χατζηδάκης, βεβαίως, εδώ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, έτσι, ένα πιο χαριτωμένο τραγούδι. Και έχω ένα μυστικό. Θα ακούσουμε για να οδηγηθούμε στις διαφημίσεις των 11 και να επιστρέψουμε με τον κύριο Δερμετζόπουλο.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
0: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο κεραμιτσής.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, αυτό το πρωινό Δευτέρας 15 του Ιούνιου του 2026, 5 λεπτά μετά τις 11 η ώρα αυτή τη στιγμή, και είναι η ώρα να βάλουμε στην παρέα μας, στην κουβέντα μας τηλεφωνικά, τον κύριο Δερμετζόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Εύρου, τον κύριο Δερμετζόπουλο, με αυτή την θεσμική ιδιότητα. Βεβαίως είναι και υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, αλλά εδώ από τότε που ανέλαβε βουλευτής είχε αναλάβει προσωπικά ένα ζήτημα το οποίο τελικά βλέπουμε ότι είχε μια επιτυχή έκβαση προχθές, τις προάλλες, και τον καλέσαμε για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες γι' αυτό. Κύριε Δερμετζόπουλε, καλημέρα.
11: Καλημέρα, κύριε Πατούνα. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο και εσείς, βασικά και από το σταθμό σας, από την πρώτη στιγμή το είχατε αγκαλιάσει και το είχατε αναδείξει. Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιου είδους προσπάθειες απαιτούνται μια συσσόρευση δυνάμεων από όλες τις πλευρές.
10: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι το επιδιώξε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχικά με την πρότασή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο το 2022. Λήφθηκε μια ομόφωνη απόφαση και μετά έπρεπε να αναλάβετε δράση εσείς που έχετε τα εργαλεία πιθανόν για να ενισχύσετε περισσότερο το αίτημα αυτό και να πιέσετε προς τη σωστή κατεύθυνση. Φάνηκε ότι χρειάστηκε τελικά κάποιος χρόνος αλλά και κάποιες ενέργειες πρακτικές, ναι, να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Όντως. Και να έχουμε μια επιτυχή τελικά κατάληξη. Και έτσι την Πέμπτη έχουμε ΦΕΚ. Από την Πέμπτη, Ίδρυση Μουσικού Σχολείου Ορεστιάδας. Γι' αυτό μιλάμε, κυρίες και κύριοι. Είναι είδηση. Ένα νέο σχολείο ανοίγει στον Βόρειο Εύρο. Πώς μπορεί κανείς να το παραβλέψει αυτό?
11: Έτσι ακριβώς. Και χαίρομαι γιατί αναφέρεται και για το γεγονός ότι πολλές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν για να καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Ήταν μια προσπάθεια η οποία δεν ήταν εύκολη. Όντως πήρε καιρό. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Έπρεπε από την προηγούμενη Υπουργό Παιδείας να το συζητήσουμε, να το απαιτήσουμε. Έπρεπε να βρούμε μετά τον κατάλληλο χώρο. Θυμάμαι ότι είχα πάει και προσωπικά στον κύριο Πρωτοψάλη, τον πρώην διοικητή της ΔΥΠΑ, να βρούμε ένα κατάλληλο χώρο στην Ορεστιάδα. Εκεί πέρα είχαμε βρει το κτίριο το οποίο αποφασίστηκε, αλλά επειδή ήταν στα πλαίσια του να γίνει μια ενεργειακή αναβάθμιση, έπρεπε να περιμένουμε, έτσι ώστε μετά να περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ. Ήρθε η νέα διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Προφανώς λοιπόν, και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, όλα αυτά έγιναν με την πολύ μεγάλη συμβολή της δευτεροβάθμιας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Καλό θα είναι να βγάλετε και την διευθυντή.
10: Αμέσως μετά, είμαστε σε επικοινωνία. Το έχουμε προγραμματίσει. Έχουμε την κυρία Πλακωτή σε λίγο, κυρίες και κύριοι, για όλες τις λεπτομέρειες για τους γονείς και για τα παιδιά που ενδιαφέρονται. Και έχει να μας πει πολλά, πολλά. Τα συζητήσαμε πολύ μαζί της χθες και έχουμε να ακούσουμε πολλά από την ίδια για όλους όσους ενδιαφέρονται. Να γράψουν τα παιδιά τους, γιατί, κύριε Δερμετζόπουλε, θα ξεκινήσει τώρα το Σεπτέμβριο του 2026. Αυτό ήταν μια
11: έκπληξη. Χαίρομαι γιατί είστε ένα βήμα μπροστά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσουμε τους γονείς πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο σχολείο, γυμνάσιο, ότι οι παροχές λαμβάνουν, δηλαδή θα έχουν και κάποια δωρεάν γεύματα. Είναι υποχρεωτική, ξέρετε, η παροχή γεύματος, μεσημεριανού γεύματος σε όλα αυτά τα παιδιά. Εγώ θα το δώσω και από τη διάσταση του πόσο σημαντικό να είναι να έχουμε μια τέτοιου είδους ποιοτική εκπαίδευση στην περιοχή μας, η οποία θα εξυπηρετεί και το Δήμο του Δημοτήχου. Είναι κάτι το οποίο το είχα παρατηρήσει τα προηγούμενα χρόνια και μέσα από την Αλεξανδρούπολη. Το τι παιδιά βγάζει, τι αποφύτους βγάζει, τι εκπαιδευτικό δυναμικό έχει, τι βέβαια χρειάζεται προφανώς. Και είμαι σίγουρος ότι και ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή θα το αγκαλιάσει. Χρειάζεται σημαντικός εξοπλισμός, αλλά θα είναι πραγματικά ένα στολίδι για την περιοχή μας. Ναι, υπήρχαν γραφειοκρατικά σημαντικά εμπόδια, υπήρχε πίεση από την πλευρά μας, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο άξιζε να το έχει η Ορεστιάδα. Όλοι θα το αγκαλιάσουν και από εκεί και μετά θα πρέπει λίγο να το επεκτείνουμε, δηλαδή να αποκτήσουν και ηλικιακές τάξεις, πολλά πράγματα. Το θέμα είναι η αρχή να γίνει, ο χώρος θα είναι πραγματικά ένα στολίδι και από εκεί και μετά. Να το εξελίξουμε και να μην σταματήσουμε να ζητάμε και άλλα πράγματα.
10: Γιατί χρησιμοποιείτε το ρήμα αγκαλιάζει, αγκάλιασε, θα αγκαλιάσει ο Δήμος, κύριε Δερμετζόπουλε? Το είδα και από την πρώτη σας ανάρτηση, ότι ο κύριος Παπαδόπουλος και ο Δήμος, λέτε, αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή το εγχείρημα. Δεν ήταν καθοριστική συμβολή, με την έννοια ότι το ίδιο μερίδιο ίσως την επιτυχία έχει και ο Δήμος για όλο αυτό?
11: Όλοι είχαν το ίδιο μερίδιο. Από μένα δεν θα ακούσετε τα κατόπιν ενεργειών μου. Θεωρώ ότι όλοι έχουν.
10: Από τα πρώτα μηνύματα που λάβαμε από φίλια Κροάτρια, μόλις προλόγησα πριν ότι θα σας έχουμε, λένε πολλοί μπαμπάδες διεκδικούν την πατρότητα για αυτό το μουσικό σχολείο. Την καλημέρα μας από Κυπρίνο μας στέλνει η κυρία. Εντάξει, τώρα αυτά σε κάθε περίπτωση ακούγονται διάφορα. Οπότε...
11: Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι εγώ από το δικό μου το μερίδιο έκανα, θεωρώ ότι άσκησα αρκετά μεγάλη πίεση. Όλοι συνέβαλαν σε αυτό. Προφανώς θα είναι ένα στολίδι το οποίο θα το μοιραστούμε με τα παιδιά της περιοχής μας και είναι πολύ σημαντικό.
10: Σε αυτό ανασταθούμε. Εκεί... Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε, ότι έχουμε ένα νέο σχολείο στην περιοχή, κύριε Δερμετζόπουλο, και σε αυτό να σταθούμε, να δούμε τι σημαίνει τελικά, τι προοπτικές ανοίγονται με αυτό το σχολείο.
11: Ναι. Καταρχήν, να αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Ένα παιδί το οποίο έχει μια συγκεκριμένη κλίση, μια τάση, ναι, ή μπορεί να την έχει και να μην το γνωρίζει, εκεί πέρα μέσα θα ξεδιπλωθεί όλο αυτό το ταλέντο το οποίο μπορεί να έχει, ή θα αποκτήσει μια μουσική παιδεία, ή πραγματικά θα αποφοιτήσει από ένα σχολείο το οποίο είναι, για μένα είναι και πρότυπο. Δηλαδή, το βλέπω και σε πανελλαδικό επίπεδο. Παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει μέσα από το μουσικό σχολείο, αντιλαμβάνεσαι πόσο μπορεί να συνεισφέρουν και στην ίδια την περιοχή, ναι, στην ίδια τη δυνατότητα. Δηλαδή, του χρόνου στην παρέλαση θα χαρώ πάρα πολύ να δω παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει την πρώτη τάξη του μουσικού γυμνασίου. Από εκεί και μετά, γιατί έτσι ξεκίνησα κιόλας, ευχαριστώντας ακόμα και την παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης που αγκάλιασε μια τέτοια προοπτική, να λέμε και τα καλά, γιατί ναι, πολλές φορές η πολιτική δεν τους αρέσει η κριτική, αλλά η αλήθεια είναι ότι από τα μέσα τους έχουμε συνοδοιπόρους στα αιτήματα, στα ζητήματα τα οποία τα αναδεικνύουμε.
10: Για το καλό φροντίζουμε και γι' αυτό παλεύουμε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, εμείς θέλουμε να πετύχει κάθε εγχείρημα προς όφελος του πολίτη, του δημότη, του κατοίκου αυτής της περιοχής. Αυτός είναι ο στόχος όλων μας, θέλω να πιστεύω. Με τον τρόπο του ο καθένας συμβάλλει ανάλογα.
11: Έτσι ακριβώς. Είναι ένα καλό νέο. Θεωρώ ότι είναι η αρχή αρκετών πραγμάτων τα οποία πρέπει να αναβαθμίσουμε.
10: Θέλω να δώσουμε και μια διάσταση. Με συγχωρείτε, επειδή το είπατε πριν για τις προοπτικές που ανοίγονται, αλλά ανοίγονται και επαγγελματικές προοπτικές για τα παιδιά που αποφοιτούν από αυτά τα σχολεία. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά τα παιδιά είναι περιζήτητα. Άκουγα χτες, μιλώντας με την κυρία Πλακωτία, της κατηδίαν συζήτηση, να μας τα πει και η ίδια, τι επαγγελματική αποκατάσταση έχουν αυτά τα παιδιά στη συνέχεια, που είναι πολύ σημαντικό. Με τι απολαμβάνεις?
11: Σωστά. Ναι. Είναι επαγγέλματα περιζήτητα, όπως είναι περιζήτητα και μια μελλοντική ακόμα ουσιαστικά ανακοίνωση που έχει να γίνει με το προεδρικό διάταγμα της κτηνιατρικής.
10: Επομένως, θεωρώ ότι... Στο τέλος το άφηνα αυτό. Πείτε μας, ναι.
11: Επομένως, θεωρώ ότι είναι πράγματα τα οποία πραγματικά δεν είναι απλά εγγένεια για να κόψουμε μια κορδέλα. Είναι μονάδες οι οποίες θα συνεισφέρουν σημαντικά στην τοπική κοινωνία. Και όταν λέμε τοπική κοινωνία και συνεισφορά, δεν λέμε μόνο κάποια έσοδα τα οποία θα προκύπτουν από ενίκεια. Μιλάμε για νέους κύκλους εργασιών, για παράλληλα επαγγέλματα, τα οποία θα είναι γύρω από αυτό το οικοσύστημα, το εκπαιδευτικό. Αλλά πάνω απ' όλα είναι και το αίσθημα, κύριε Πατών, το οποίο πολλές φορές το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας, ότι δεν θα πρέπει να υπολείπεται η περιοχή μας σε τίποτα άλλο. Και σας το λέει και ένας άνθρωπος που, παραδείγματος χάρη, το μουσικό σχολείο στην Αλεξανδρούπολη, όλοι το γνωρίζουν, ήταν μια ουσιαστικά περίπτωση, μια υλοποίηση ενός αιτήματος που είχε τη χαρά να το έχει ο πατέρας μου ως υφυπουργός παιδείας. Ναι. Από την πρώτη στιγμή, βλέποντας το πώς λειτουργεί, τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, τα παιδιά με τη χαρά φοιτούν εκεί, ήθελα να είναι και στην πόλη της Ορεστιάδας και να εξυπηρετεί φυσικά και το δημότικο. Γι' αυτό λέμε ένα μουσικό σχολείο για το Βόρειο Εύρο.
10: Και για το σουφλί. Σύμφωνα με την κυρία Πλακωτή, θα μας τα πει και η ίδια, θα μπορούν να γραφούν παιδιά και από το σουφλί. Ναι, θα ενταχθεί και αυτό στις εγγραφές στην περιοχή.
11: Πάρα πολύ ωραία, γιατί και το σουφλί έχει και μια παράδοση όσον αφορά στο πολιτιστικό κομμάτι.
10: Θα μας δώσει ειδήσει, κυρία Πλακωτή, σε λίγο, μην προτρέχω κι εγώ και βιάζομαι. Θα μας
11: τα πει. Και εγώ δεν θέλω τώρα να πω τώρα πράγματα τα οποία.
10: Αυτά είναι, θα μας τα πει η διεύθυνση δευτεροβάθμιας που έχει την αρμοδιότητα. Εσείς να μας πείτε λίγο τώρα γιατί άργησαμε, ας πούμε, τρία χρόνια. Υπήρχε τέσσερα στην ουσία. Ήταν το στεγαστικό, το κυριότερο.
11: Ήταν το στεγαστικό.
10: Ή έπρεπε να πείσουμε την κυβέρνηση ότι πρέπει να γίνει. Αυτό
11: κοιτάξτε,
10: ήταν μέσα. Ναι.
11: Υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα είτε για καλλιτεχνικά σχολεία είτε για μουσικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Προφανώς αναδεικνύεις τις ικανότητες, τις ιδιαιτερότητες, τις αναγκαιότητες που έχει κάθε περιοχή. Η αλήθεια είναι από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι κάτι το οποίο το είχα θέσει. Μετά όλο αυτό έπρεπε να βρεις μια στέγη, γιατί ναι, η διάθεση υπάρχει, αλλά πού θα το βάλεις. Όπως σας ανέφερα, ήταν μια δύσκολη διαδικασία όσον αφορά το κομμάτι της ΔΥΠΑ, που ναι, μεν υπήρχε η πρώτη θετική άποψη, αλλά έπρεπε και γραφειοκρατικά, όταν κάποια λεφτά είναι δεσμευμένα για ενεργειακή αναβάθμιση, δεν μπορείς εκείνη την ώρα να παραχωρήσεις ένα κτίριο. Επομένως, ήταν μια διαδικασία καθαρά ελληνική, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι το λύσαμε και πρέπει να κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα. Αν θέλετε με την άποψή μου την επόμενη φορά να τρέξουμε, θα πρέπει να τρέξουμε περισσότερο για τέτοια ζητήματα.
10: Να ρωτιέμαι αν υπήρχαν και οικονομικά ζητήματα. Έπρεπε να καλυφθούν. Υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις οικονομικές για την ίδρυση ένα τέτοιο σχολείο. Ας πούμε, εκ την ιατρική ξέρουμε 50 εκατομμύρια. Για το μουσικό σχολείο, τι απαιτήσεις υπάρχουν?
11: Νομίζω ότι αυτά τα ξέρει καλύτερα η κυρία Πλακωτή όσον αφορά τη διαμόρφωση που θα πρέπει το κάθε χώρος. Νομίζω ότι τον πρώτο χρόνο, τα πρώτα 2-3 χρόνια δεν θα είναι τόσο μεγάλες επενδύσεις, αλλά σίγουρα θα απαιτείται να υπάρχει ένας κατάλληλος χώρος. Ήδη, παραδείγματος χάρη στην Αλεξανδρούπολη, μιλάμε για μια μεταστέγαση η οποία θα πρέπει να γίνει, γιατί πλέον δεν είναι σε θέση να φιλοξενεί. Δεν χωράνε πια, αυτό ακριβώς. Καλά, γι' αυτό είναι απαραίτητη φυσικά και η Δημοτική Αρχή, η οποία πραγματικά το αγκάλιασε. Έτσι. Δεν θέλω εγώ κανένα να αφήσω απ' έξω, ούτε να πω ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του Δερμετζόπουλου, εξαιτίας του Πατούνα, εξαιτίας ενός δύο ανθρώπων. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν και πραγματικά είναι για το καλό της περιοχής.
10: Μα και για τις εργασίες στον χώρο, η Δημοτική Αρχή για την αρχή αναλάβει την ευθύνη. Μας είπε ο κ. Δήμαρχος ότι τρέχουν τώρα έναν αγώνα δρόμου, γιατί αποφασίστηκε το 26 να ξεκινήσει και πρέπει μία αίθουσα τουλάχιστον για τα 25 παιδιά της πρώτης τάξης να είναι πανέτοιμη. Ναι. Σε 2,5 μήνες.
11: Έτσι ακριβώς.
10: Άρα έχει και τις ευθύνες της η Δημοτική Αρχή να προλάβει κάποιες προθεσμίες τώρα. Μετά για τη λειτουργία του, το Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει, φαντάζομαι. Έτσι, τα γεύματα που είπατε και όλα αυτά έρχονται από εκεί.
11: Τα γεύματα νομίζω ότι είναι μέσα από το Δήμο.
10: Πάλι
11: νομίζω
10: από το Δήμο. Μάλιστα.
11: Ωραία. Ναι, σωστά.
10: Θα μας τα πούνε αυτά, θα μας τα πει η κυρία Πλακωτή καλύτερα. Πάντως θα λειτουργεί σαν ένα ολοήμερο σχολείο μέχρι το απόγευμα και με γεύμα των παιδιών μέσα στην τάξη για να φεύγουν μετά.
11: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μια καμπάνια ενημέρωση στους γονείς, έτσι ώστε να γραφτούν, γιατί όντως το γεγονός ότι ξεκινάει το Σεπτέμβριο, πέρα από το θέμα των υποδομών, πολύ σωστά το αναφέρετε ότι πρέπει να τρέξουμε όπως το ανέφερε και ο Δήμαρχος, πρέπει να ενημερώσουμε και τους γονείς έτσι ώστε να κάνουν τις αιτήσεις και να ξέρουν ότι τα παιδιά τους θα είναι πραγματικά πολύ τυχερά τα οποία θα συμμετέχουν σε ένα τέτοιο είδους σχολείο.
10: Υπάρχει προσμονή μεγάλη από γονείς. Εμάς μας ρωτούσαν κατά διαστήματα αρκετές φορές πότε, τι προβλέπετε, πού κόλλησε, πότε θα ξεκολλήσει, αν θα λειτουργήσει. Και το ότι ξεκινάει τελικά φέτος, αυτή τη σχολική χρονιά, είναι και αυτό μια θετική εξέλιξη, είναι μια είδηση. Γιατί όλοι περιμέναμε το 27, έτσι, τελευταίες πληροφορίες αυτό λέγανε. Αλλά τελικά σε 2,5 μήνες έχουμε μουσικό σχολείο και αυτό είναι πλέον είναι μια αλήθεια. Είναι πραγματικότητα. Δεν είναι θα, δεν είναι υπόσχεση. Έχει γίνει ΦΕΚ, ίδρυση, κανονικά έτσι.
11: Έτσι ακριβώς, από τη θεωρία στην πράξη. Και σε λίγο
10: θα μας τα πει αναλυτικά η κυρία Πλακωτή, αλλά πρέπει για να κλείσουμε και την πολιτική διάσταση του θέματος. Θα σας μεταφέρω τώρα σχόλιο στην ζωντανή μετάδοση που κάνουμε στην συζήτησή μας στο Facebook. Στέλνει φίλος ακροατής, σε όλα τα άλλα προκόψαμε, αυτό μας έλειπε. Οι γειτονές μας θωρακίζουν τα σύνορα με έργα στην Αδριανούπολη. Εμείς τι κάνουμε?
11: Εμείς κάνουμε έργα, κύριε Πατούνα. Αντιλαμβάνομαι μια εικόνα η οποία έχει δοθεί για τις εξαγγελίες του κύριου Ερντογάν, έτσι όπως τα διάβασα και εγώ μέσα από το πολύ καλό ρεπορτάζ το οποίο κάνατε. Αλλά προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι άλλη χώρα η Τουρκία, άλλη χώρα η Ελλάδα, άλλος ο πληθωρισμός που συμβαίνει εκεί, όταν εμείς έχουμε μια ακρίβεια 5%, η οποία πραγματικά, ένα πληθωρισμό 5% που πραγματικά έχει λιγώσει αρκετά την ελληνική κοινωνία. Φανταστείτε ένα 40% που έχει στην Τουρκία, αλλά είναι και αυτό το οποίο είπατε και εσείς λίγο πριν, ας πούμε. Η κτηνιατρική σχολή δεν ήταν κάτι δεδομένο, δεν ήταν μια προεκλογική εξαγγελία.
10: Ίσα ήταν κάτι το οποίο το είχαμε αποκλείσει ως ενδεχόμενο να γίνει κάποια στιγμή με τη σαφή κατηγορηματική άρνηση της Βρετανίας.
11: Σωστά, πολύ δίκαιη απάντηση την οποία δώσατε. Και μιλάμε για 50 εκατομμύρια σχολή. Μιλάμε για τις αναβαθμίσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Μιλάμε για υποδομές όσον αφορά ακόμα και για τον ΤΟΕΒΔΟ Εθροποτάμου, παραδείγματος χάρη, που είναι στα 9,5 εκατομμύρια, ή για μια άψογη μελέτη που είναι στον Πέπλο, που μπορεί να φτάσει και τα 30 εκατομμύρια. Μιλάμε για το πολιτιστικό κομμάτι, τα 11 εκατομμύρια του Δήμου Δοξιπάρας και άλλα. Μπορώ να συνεχίσω για τις υποδομές της Μαριέτας Γιαννάκου, το πρόγραμμα της σχολικές υποδομές. Έχει η περιοχή μας προβλήματα, προφανώς έχει πάρα πολλά. Αλλά δεν είναι ότι δεν έχουμε κάνει κάτι. Ίσως να μην το έχουμε επικοινωνήσει και εμείς σωστά, να σας πω εγώ την αλήθεια. Αλλά ότι έχουμε και ενισχύσει και το ανθρώπινο δυναμικό στις ενόπλες δυνάμεις, στους νεοφύλακες, παιδιά δικά μας. Ή ακόμα και στην πόλη του Σουφλίου, με το νέο τμήμα που διεκδικούμε, ή το μεταπτυχιακό το οποίο είναι να ξεκινήσει, με ένα γήπεδο 5x5 στο Τυχερό. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και να αφιερώσουμε χρόνο. Δηλαδή, το βλέπω και από την δική μου την πλευρά, ότι θα πρέπει να αφιερώσω και ένα χρόνο να επικοινωνήσουμε ζητήματα, έτσι ώστε πάνω σε αυτά να χτίσουμε, να επικοινωνήσουμε δηλαδή και τι χρηματοδοτήσεις έχουν αντιληφθεί, τι πράγματα ακόμα περισσότερα μπορούμε να διεκδικήσουμε. Αλλά νομίζω τώρα οι συγκρίσεις με τη γείτονα χώρα σε ένα καθεστώς το οποίο από τους μισθούς να βάλεις, τις συντάξεις να βάλεις ή και την ελευθερία έκφρασης του Ναζί ένας άνθρωπος στην Τουρκία, δεν νομίζω ότι σηκώνει σύγκριση. Από εκεί και μετά, προφανώς η περιοχή μας έχει σημαντικές απαιτήσεις και νομίζω ότι είναι δουλειά μας καθημερινά, όπως καταφέρουμε αυτά τα πράγματα που σας προανέφερα και πολλά άλλα φυσικά, να μην σταματήσουμε να το κάνουμε.
10: Ναι, τώρα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση, οπότε δεν είναι τη στιγμή αυτό που γίνεται δίπλα και αυτό που γίνεται σε εμάς. Στέλνουν μηνύματα για τα ΕΛΤΑ, φίλος ακροατής, τι θα γίνει. Εντάξει, υπάρχει μια. Μου στέλνουν την ανάρτηση του κ. Παπαδάκη τώρα. Γίνεται για αντιπολίτευση κοινοβουλευτικό επίπεδο. Θεσμικά η αντιπολίτευση στον Εύρο γίνεται από τον κύριο Παπαδάκη, βουλευτή της Ελληνικής Λύσης απέναντί σας.
11: Που λέει ότι
10: θα σας κάνουν μουσικό γυμνάσιο, λέει, αν μείνουν παιδιά μέχρι να ξεκινήσει και κάποια κομματόσκυλα και ο Δήμαρχος μαζί στην Οριστιάδα δεν το κραυγάζεται που το είπαν. Εντάξει.
11: Δεν θέλω να απαντήσω τώρα.
10: Πάντως θα γίνει αυτό τώρα πρακτικά. Δεν είναι θα. Για να είμαστε δίκαιοι. Έγινε. Το μουσικό γυμνάσιο δηλαδή είναι πλέον έχει ιδρυθεί. Είναι δεδομένο.
11: Και στις επόμενες εκλογές νομίζω θα κρυφθούμε αυτά τα οποία είπαμε. Θα κάνουμε και αν τα κάναμε και για όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, τέτοιου είδους εκφράσεις, εγώ δεν θέλω να κάτσω να απαντήσω.
10: Καλά, και
11: εγώ
10: παρασύρθηκα και διάβασα ακριβώς το χαρακτηρισμό, δεν θα έπρεπε. Είναι
11: αλήθεια, αλλά.
10: Το είδα μπροστά μου τώρα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, για να κλείσουμε με το μουσικό γυμνάσιο, αυτή είναι η είδηση αυτή τη ημέρα, αυτή τη εβδομάδα, αυτών των τελευταίων αρκετών μηνών, γιατί μιλάμε για μια θετική εξέλιξη, η οποία όσο να είναι μια ένεση αισιοδοξία, δεν είναι.
11: Σωστά. Σωστά. Ωραία. Και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορείς και συγκρατείς και τον πληθυσμό και αναβαθμίσεις, γιατί είναι κάτι το οποίο το λέγαμε και προεκλογικά και μαζί στην εντέξη, το θυμάμαι εγώ, ότι το δημογραφικό πώς λύνεται με πάρα πολλούς τρόπους, δεν είναι προφανώς μια εύκολη άσκηση, αλλά πρέπει να βοηθήσεις να συμβάλλεις και να αναβαθμίσεις και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ένα μικρό μέτρο, να το παραδεχτώ ότι είναι μικρό, αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων της περιοχής μας, είναι και η ίδρυση μια τέτοιου είδους. Ένα τέτοιο είδους σχολείου. Νομίζω ότι είμαστε σε καλή. Μια καλή απόφαση.
10: Θέλω να είμαστε δίκαιοι. Ασκούμε κριτική πολλές φορές. Δεν θέλουμε να παρασυρώμαστε από το θυμικό μας ή από τις προσλαμβάνουσές μας. Αλλά πάνω στο δίκαιο του πράγματος, να μεταφέρουμε και αυτό ότι το μουσικό γυμνάσιο δεν ήταν δεδομένο για μια πόλη που δεν είναι και πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας, για μια απομακρυσμένη πόλη. Έχουμε Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, εκεί μόνο. Και δράμα η επόμενο. Για την Ορεστιάδα δηλαδή χρειαζόταν μια περισσότερη διεκδίκηση και το ότι γίνεται. Είναι μια ένεση αισιοδοξίας ότι κάτι κάπως το κεντρικό κράτος δεν μας έχει τόσο παραμελημένους, τουλάχιστον σε επίπεδο της εκπαίδευσης όσον αφορά στα παιδιά που δικαιούνται και αυτό να το έχουν στην περιοχή.
11: Χαίρομαι, γιατί εντάξει, και στην κριτική αλλά και στην παραδοχή είστε δίκαιος.
10: Θέλω να το κάνω, να το προσπαθώ να το κάνω αυτό. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε και με την κτηνιατρική σχολή να το κλείσουμε, κύριε Δερμετζόπουλε, αν έχουμε καμιά εξέλιξη με το προεδρικό διάταγμα, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ αναμενόμενο.
11: Είμαστε σε αναμονή. Και εγώ αυτή τη βδομάδα θα ασχοληθώ, θα ρωτήσω περισσότερο πόσο καιρό απομένει ακόμα για να βγει το προεδρικό διάταγμα, έτσι ώστε μετά να ξεκινήσουν. Νομίζω ότι και από την πλευρά του Δημοκρατίου, αλλά και γενικά από την
10: περιφέρεια,
11: είμαστε σε ετοιμότητα, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε μετά τις όλες τις διαδικασίες αρκετά γρήγορα. Είναι κάτι όμως το οποίο είναι θέμα ημερών, θεωρώ.
10: Ξέρουμε που έχει μπλοκάρει, έχει κολλήσει αυτό. Πέρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας και κάποια νομικά θέματα, έχει κάτι άλλο.
11: Δεν έχει κάτι άλλο, η αλήθεια. Ωραία. Είναι. Δηλαδή και με τον ίδιο και τον πρόεδρο με τον οποίο μίλησα, υπάρχει η όλη καλή διάθεση να προχωρήσει. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι άνθρωποι είναι δύσπιστοι. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να το αντιμετωπίζει όπως θέλει. Είναι ένα έργο όμως το οποίο θα υλοποιηθεί και η περιοχή μας θα έχει την τρίτη κτηνιατρική στην Ελλάδα. Θα έχει φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν, θα μείνουν, θα έχει εργαστήρια, θα έχει σημαντικές μονάδες. Πραγματικά νομίζω ότι ίσως να μην έχουν αντιληφθεί κάποιοι το μέγεθος της συγκεκριμένης σχολής.
10: Πέρα από το
11: μέγεθος ύψους 50 εκατομμυρίων, νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πάει εκεί πέρα που υπάρχουν κτηνιατρικές να δει πόσα επαγγέλματα παράλληλα ζουν μέσα από μια σχολή, πόσοι φοιτητές μένουν, ασχολούνται, πόσο συγκεκριμένες μονάδες αναβαθμίζονται. Δηλαδή, συζητήστε ακόμα και με την Ευρωφάρμα να σας πει πώς περιμένουν, πώς και πώς, γιατί θα αναβαθμίσει γενικά και ένα επιχειρηματικό κύκλο, όχι μόνο μια συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά πολλών άλλων επίσης.
10: Είναι πολύπλευρα τα ωφέλη. Για μας από την πρώτη στιγμή που το ακούσαμε, λέμε πως είναι η είδηση της δεκαετίας. Η ίδρυση κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα είναι κάτι το περιμένουμε πώς και τι, ακόμα από το μικρό κοσμό μας, να πούμε εκεί στη γειτονιά που θα γίνει το τριώροφο, το κτίριο, εγκαταστάσεις εκεί στην περιοχή του ΚΕΙΓΕ του πρώην. Περιμένουν πώς και τι ότι θα αναβαθμιστεί όλη η περιοχή ευρύτερη με τα καταστήματα που θα ανοίξουν γύρω-γύρω. Τα απλά μπουκατσάδικα και τα καφέ, ας πούμε, για τους φοιτητές και τους εργαζόμενους μέχρι οτιδήποτε άλλο.
11: Δεν ήταν εύκολη διεκδίκηση. Να σου το πω, γιατί το διεκδικούσαν από την Κρήτη στην Αθήνα και άλλες περιοχές και εκεί πέρα προφανώς θα πρέπει να δώσουμε πάλι τα συγχαρητήρια σε πολλούς ανθρώπους που προσπάθησαν, είτε έχει να κάνει με το Δημοκρίτιο, είτε έχει να κάνει και στο επίπεδο το δικό μας, το κοινοβουλευτικό, αλλά και με τα Υπουργεία, αλλά και τι ήταν και απόφαση του Πρωθυπουργού να γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή.
10: Εκεί κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε για το παρασκήνιο, κύριε Δερμετζόπουλο, να μάθουμε πώς φτάσαμε μέσα σε μια νύχτα να έχουμε αυτή τη νέα είδηση, την εξέλιξη.
11: Ας αφήσουμε και λίγο μυστήριο. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχει ότι είναι μια θετική, πολύ καλή εξέλιξη.
10: Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία σήμερα. Σε λίγο θα μιλήσουμε με την κυρία Πλακωτή. Οπότε σας αποδεσμεύουμε να συνεχίσετε τη δουλειά σας και τα ξαναλέμε και για όλα τα υπόλοιπα θέματα που δεν τα ξεχνάμε. Τα αφήνουμε έτσι στο διάλογο. Πάντα παραμένουν ανοιχτά. Και σας ευχαριστούμε για τη διάθεσή σας να συμμετέχετε κάθε φορά σε αυτόν τον ανοιχτό διάλογο. Καλή
11: Εγώ
10: συνέχεια.
11: Και τη δυνατότητα. Γεια σας.
10: Καλημέρα. Οπα. Λοιπόν, ο κύριος Δερμετζόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι, ο βουλευτής Εύρου, με αυτή την ιδιότητα τον καλέσαμε βεβαίως τον τελευταίο χρόνο, πριν να συμπληρώνει ένα χρόνο σε λίγο, που ανέλαβε και υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης για το μουσικό γυμνάσιο. Αυτό ήταν το θέμα μας, η αφορμή της συζήτησής μας. Τώρα βεβαίως και προκύπτουν και πολλά άλλα ζητήματα, αλλά δεν ήταν τη στιγμή να τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Πάμε σε ένα μουσικό, μια μουσική ανάσα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κυρία Πλακωτή. Μένετε εδώ για όλες τις λεπτομέρειες. Έχει να μας πει πολλά η κυρία Πλακωτή. Περιμένουμε ειδήσεις από την ίδια για το μουσικό σχολείο, το μουσικό γυμνάσιο που ξεκινάει σε 2,5 μήνες λειτουργία στον Βόρειο Εύρο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
10: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
11: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
12: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
13: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
14: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
15: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες,

0: Διάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
4: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
5: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και προχωράμε με την επόμενη τηλεφωνική μας σύνδεση. Την επικαλέστηκε άλλωστε και ο κύριος Δερμετζόπουλος, την κυρία Πλακωτή, και την έχουμε κοντά μας. Είναι η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, κυρία Ελένη Πλακωτή. Καλημέρα, κυρία Διευθύντρια.
6: Καλημέρα σας.
5: Βεβαίως, έχετε και την πρώτερη εμπειρία, μεγάλη, πολύχρονη εμπειρία από το Μουσικό Γυμνάσιο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο διατελέσατε διευθύντρια. Οπότε είναι πολύ χρήσιμες όλες τις πληροφορίες,
6: ναι,
5: οι οποίες,
6: ναι,
5: περιμένουμε από εσάς, για να δούμε πώς θα λειτουργήσει, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, μέχρι πότε θα γίνουν οι εγγραφές, πότε ξεκινάνε, όλα αυτά που περιμένουν όλοι να μάθουν μετά από την πολύ θετική αυτή εξέλιξη που έχουμε με την ίδρυση Μουσικού Γυμνασίου στη Νέα Ορεστιάδα, κυρία Πλακωτή. Σας ακούμε.
6: Αμέσως ξεκινάει η επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας για το πότε θα μπορέσουμε επίσημα να λάβουμε αιτήσεις από τους γονείς. Ανεπίσημα όμως, ναι, θα ενημερωθούν από τα mail των γονέων, των σχολείων μας, με συγχωρείτε, όπως επίσης και από τη Δημοτική Αρχή της Ορεστιάδας μπορεί να γίνει κάποιο δελτίο τύπου, το οποίο το αναμένουμε φυσικά. Άρα αυτή τη στιγμή άτυπα από το mail των δημοτικών σχολείων ή και των γυμνασίων θα σταλούν προς τους γονείς των παιδιών που θα εγγραφούν για πρώτη γυμνασίου να δηλώσουν ένα ενδιαφέρον για να έχουμε μία εικόνα. Mm-hmm. Επίσημα όταν θα μας δώσει το OK το Υπουργείο, το οποίο μπορεί να είναι σε μία εβδομάδα, θα βγάλουμε δελτίο τύπου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ιστοσελίδα μας. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλοι οι γονείς το γνωρίζουν και μπορούν να το βρουν στο ίντερνετ, την ιστοσελίδα μας.
5: Θα στείλετε και μια αποστολή ομαδική στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να το μεταδώσουμε κι εμείς. Σίγουρα θα βοηθήσει περισσότερο.
6: Εννοείται. Και άλλωστε θέλω να σας πω και το εξής, ότι χθες μίλησα με την Αντιδήμαρχο Παιδείας της Ορεστιάδας, του Δήμου Ορεστιάδας, για να διαθετήσουμε μια πιθανή ημερομηνία την ερχόμενη εβδομάδα. Μου μίλησε για τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα στις 6 ώρα, να ανέβω Ορεστιάδα.
5: Πολύ ωραία.
6: Και να μπορώ να δω όλους τους γονείς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται για να πάρουν περισσότερες και εξειδικευμένες πληροφορίες για τη λειτουργία αυτού του σχολείου. Γιατί ξέρετε, αυτό και εκεί θέλω να πάω στην ουσία. Και άλλωστε θα τους δω και από κοντά στη Δευτέρα με το καλό. Πρώτο Θεός, περιμένω το και από την οριστικοποίηση αυτής της συνάντησης με τους γονείς για την ερχόμενη Δευτέρα. Πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς λεπτομέρειες της λειτουργίας αυτού του σχολείου. Αυτό το σχολείο, ξέρετε, δεν είναι ένα σχολείο όπως όλα τα άλλα. Είναι σαν ένα είδος σχολείο elite. Δηλαδή είναι σαν ένα κολέγιο. Γιατί το λέω τώρα με έναν τόνο υπερβολής, μεν. Αλλά ξέρετε, είναι το μοναδικό σχολείο. Είναι δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου τα παιδιά στοιχίζονται υποχρεωτικά. Δηλαδή τα παιδιά όταν σχολάσουν από κάθε μέρα, από το ορολόγιο πρόγραμμά τους, είναι υποχρεωτικό να έχουν το καθημερινό τους φαγητό, το οποίο περιλαμβάνει και φαγητό και φρούτο και κάποιο γλυκό. Βγαίνει συγκεκριμένο πρόγραμμα από κάποιο catering, το οποίο βέβαια γίνεται μετά από σύμβαση του Δήμου Ορεστιάδας με αυτό το catering. Φαντάζομαι θα επιλεγεί κάποιος

0: ντόπιος παραγωγός, για να ενισχυθεί και η οικονομία του τόπου, της περιοχής που θέλουμε. Και ξέρετε, τα παιδιά μόνο σε αυτό το σχολείο έχουν αυτή την ευκολία, αυτή τη διευκόλυνση. Γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, οι εργαζόμενες μητέρες έχουν ωράρια καμιά φορά που δεν είναι και συγκεκριμένα, που ξεπερνούν και καμιά φορά με υπερορίες και το 8ωρο. Επιπλέον δε, από την εφήτηση την καθημερινή των παιδιών, προβλέπεται η δωρεάν εκμάθηση μουσικών μαθημάτων. Τα υπόλοιπα τα γενικής παιδείας μαθήματα γίνονται κανονικότατα όπως σε όλα τα γυμνάσια. Παίρνουν κανονικά απολυτήριο γυμνασίου τα παιδιά αυτά, ισότιμο με όλων των άλλων γυμνασίων, αλλά έχει μέσα, συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα και μαθήματα μουσικών μαθημάτων, τα οποία διαλέγει ο μαθητής ποιο μουσικό όργανο θέλει να κάνει. Θέλει να διδαχθεί γκάιντα, θέλει να διδαχθεί πιάνο, τελείως δωρεάν. Μπράβο. Είναι δημόσια παρεχόμενη εκπαίδευση, δεν χρειάζεται να πάει σε κανένα οδείο το παιδί. Σε κανένα οδείο δεν χρειάζεται.
1: Και θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να συγκρούνται και συμφέρονται ιδιωτικά με το Δήμο τώρα. Ή και από... γιατί
0: όχι,
1: ξέρετε, λειτουργούν δημοτικοί οδείο, λειτουργούν μουσικές σχολές. Γιατί να διεκδικήσει ένας Δήμος να έχει μουσικό σχολείο.
0: Αλλά... λίγο. Ναι. Αν θέλει να. Όχι, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντα. Το σχολείο ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι τα κτίρια τα βάζει. Το κτίριο το βάζει. Τα κτίρια τα βάζουν. Τα σχολικά κτίρια τα παρέχουν στη στιγμή. Σε όλη την Ελλάδα έτσι είναι. Άρα λοιπόν ο Δήμος μας παρέχει το κτίριο λογικό και υπογράφει τη σύμβαση για τη διατροφή και την εγκρίνει και ο Περιφερειάρχης, που δεν θα φέρει και καμία αντίρρηση, για να είμαι σίγουρη γι' αυτό, ούτε ο κ. Δήμαρχος, ούτε ο κ. Περιφερειάρχης θα συνεργαστούν για την άριστη αισθητή των μαθητών. Από εκεί και πέρα, πέρα από το κτίριο, το σχολείο ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αν θέλουν τα παιδιά να πάνε και στο δημοτικό οδείο ή σε οποιοδήποτε.
1: Συμπληρωματικά βεβαίως, ενισχύουν τις γνώσεις τους, καθόλου δεν είναι απαγορευτικό αυτό.
0: Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνουν αν δεν θέλουν ή αν δεν μπορούν οικονομικά οι γονείς, γιατί το παιδί στο σχολείο αυτό κάνει εξατομικευμένο μάθημα, ο μαθητής και ο καθηγητής. Και ο καθηγητής ακολουθεί το επίπεδο του μαθητή. Από το μηδέν θέλει να μάθει ο μαθητής ή η μαθήτρια μουσική. Από το μηδέν θα ξεκινήσει. Βαθμολογείται. Αυτό που βαθμολογείται στο πρώτο εξάμεινο και στο δεύτερο, στο πρώτο και δεύτερο τετράμινο, με συγχωρείτε, είναι η πρόοδος που έχει σημειώσει η μαθήτρια ή ο μαθητής. Δεν λέμε ότι πρέπει να ξέρεις μουσική για να πας σε αυτό το σχολείο. Από το μηδέν είχαμε μαθητές.
1: Απλά να θέλει να μάθει μουσική, να έχει το ενδιαφέρον να θέλει να μάθει μουσική. Δεν χρειάζεται να ξέρει κάτι. Από το μηδέν μαθαίνει τα πάντα. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό που λέτε. Δεν χρειάζεται μια προπαιδεία.
0: Ωραία. Ναι, γιατί ο καθηγητής βαθμολογεί το αν έχει μάθει, ας πούμε, το παιδί κάνει στο πρώτο τετράμινο. Το μάθημα όμως είναι εξατομικευμένο. Ανάλογα με ανάγκη του μαθητή.
1: Κυρία Πλακωτή, με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή των 25 πρώτων μαθητών?
0: Λοιπόν, θα γίνουν εξετάσεις, προβλέπω έτσι όπως τα γνωρίζω, τον Σεπτέμβριο, με τοποθετημένο διευθυντή από το Υπουργείο Παιδείας διήμων μέσω της δευτεροβάθμιας. Θα γίνουν εκεί στο σχολείο που έχει επιλεγεί στην Ορεστιάδα. Νομίζω το ξέρετε λίγο ως πολύ το κτίριο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πρώτα απ' όλα έχει υποχρέωση ο Δήμος να το εντάξει, πρώτα απ' όλα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διότι του το οφείλω και εγώ προσωπικά, μας υποστήριξε και υποστήριξε και το πίστεψε και τόσα χρόνια το προσπαθεί και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος το έτρεξε προσωπικά ο ίδιος στην Αθήνα. Και του οφείλουμε πάρα πολλά ο τόπος αυτών. Από την άλλη, ο κύριος Δήμαρχος ξέρω ότι ενδιαφερόταν και αυτός και ενδιαφέρεται και είμαι σίγουρη και βέβαιη ότι θα υποστηρίξει να είναι το κτίριο άρτιο, οικοδομικά, έτοιμο, βαμμένο, έτοιμο για να δεχτεί τους μαθητές. Οι εξετάσεις θα γίνουν λοιπόν εκεί το Σεπτέμβριο, θεωρηθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Εφόσον έχουμε και τους μαθητές που ενδιαφέρονται, θα τους σταλεί προσωπικό mail και να έρθουν εκείνη την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τα παιδάκια ελέγχονται.
1: Εξετάζονται.
0: Εξετάζονται, να το πούμε. Σε ένα τραγουδάκι. Αν θέλουν και ξέρουν μουσική, θα υπάρχει πιάνο, θα υπάρχει όποιο όργανο επιθυμούν ή όποιο όργανο έχουν στο σπίτι. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, κιθάρα. Θα τη φέρουν. Θα παίξω ένα τραγουδάκι, κάτι στην κιθάρα, ένα μουσικό κομμάτι. αν γνωρίζουν μουσική. Αν δεν γνωρίζουν μουσική, θα τραγουδήσουν ένα τραγουδάκι της αρεσκίας τους. Mm-hmm. Ό,τι έχουν επιλέξει στο σπίτι τους τα παιδιά. Δηλαδή η επιτροπή, ουσιαστικά, η οποία θα είναι από την Αλεξανδρούπολη δική μας, η επιτροπή εκπαιδευτική δική μας θα είναι, ουσιαστικά ελέγχουν τα παιδάκια να μην είναι, αν μπορεί να, αν έχει ενδείξει ότι είναι καλήφωνο το παιδί, όλα αυτά. Ή αν παίζει κάποιο όργανο ήδη, ή αν του αρέσει και εμπειρικά μπορεί να παίζει ένα όργανο, να δουν το παιδί πόσο το αγαπάει, πόσο καλά και τι επίπεδο είναι. Θεωρητικά, περισσότερο η φωνή έχει σημασία, γιατί σας είπα ότι ένας μαθητής μπορεί να εγγραφεί όλες γνώσεις μουσικού οργάνου, δεν υπάρχει κανένα κόλλημα ως προς τούτο. Αλλά ένα τραγουδάκι οπωσδήποτε θα προετοιμάσουν, ένα-δύο τραγουδάκια, θα τους πει η επιτροπή να τα τραγουδήσουν.
1: Να υπάρχει αίσθηση του ρυθμού, μια μουσικότητα, να καταλάβει και ο εκπαιδευτικός ότι το παιδί αυτό έχει κάποια τάση, έχει μια κλίση προς τη μουσική.
0: Ότι μπορεί δηλαδή να βελτιωθεί. Γιατί ξέρετε και ότι η φωνή μέσα από το σολφέζ, τα μαθήματα, τα που θα διδαχθούν οι μαθητές, βελτιώνεται κατά πολύ. Μα γι' αυτό και το λέω στα παιδιά, για τα παιδιά που έχουν ταλέντο. Ήδη αυτό που έχει ταλέντο, ξέρετε, έχει το χάρισμα από μόνο του. Όμως και το ταλέντο, όταν εκπαιδεύεται με τη γνώση της μουσικής, βελτιώνεται ακόμα περισσότερο.
1: Καλλιεργείται, ασφαλώς, βέβαια.
0: Και γι' αυτό το λόγο, οι μαθητές από το μουσικό Αλεξανδρούπολης βρίσκονται και σπουδάζουν σε πολύ υψηλού επίπεδου πανεπιστήμια στην Αμερική. Έχω δηλαδή μαθητές μου από το μουσικό Αλεξανδρούπολης που σπουδάζουν στην Αμερική. Είμαι υποτροφίες κιόλας.
1: Μάλιστα. Ανοίγονται και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες με τα παιδιά που τελειώνουν από τα μουσικά σχολεία, κυρία Πλακωτή?
0: Φυσικά. Πρώτα απ' όλα μπορούν να διδάξουν σε οδεία, σε σχολεία, σε πανεπιστήμιο, παντού κανονικά να προσληφθούν. Παίρνουν κανονικά το πολιτήριο του γυμνασίου και αργότερα, γιατί φέτος θα λειτουργήσει μόνο η πρώτη γυμνασίου. Αργότερα το πολιτήριο του λυκείου είναι κανονικά αναγνωρισμένο, συμμετέχουν κανονικά στις εξετάσεις, αλλά μπαίνουν πολύ εύκολα σε μουσικές σχολές. Και θα σας πω κάτι. Ένας απόφοιτος του μουσικού λυκείου είναι έτοιμος για το πανεπιστήμιο. Περνάνε όλοι, 100% επιτυχία έχουμε πάντα.
1: Η ερώτηση για το λύκειο. Τώρα ξεκινάει η πρώτη γυμνασίου. Προβλέπεται μετά να συνεχίσει εξατάξιο κανονικά το σχολείο αυτό μέχρι και τρίτη λυκείου?
0: Προβλέπεται, θα συνεχίσει του χρόνου.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται. Αν θα πρέπει να πάνε Αλεξανδρούπολη για λύκειο μετά? Όχι, συνεχίζουμε κανονικά. Γι' αυτό λέγεται μουσικό σχολείο. Όχι, θέλω να το διευκρινίσουμε για να ξέρουν, να το γνωρίζουν και οι γονείς.
0: Όχι, εμείς το σχολείο έγινε για την Ορεσιάδα. Το χρειάζεται η Ορεσιάδα. Έχουμε ταλέντα, παιδιά. Ακούω από τα βραβεία που παίρνουν τα παιδιά στην Κάιτα, στο Δημότικο, και όχι μόνο στο Δημότικο. Εγώ ακούω για ταλέντα τα οποία παίρνουν πανελλήνια βραβεία, θέλω να σε διαβεβαιώσω, γιατί βλέπω τις βραβεύσεις των μαθητών του νομού μας και πάνω, από σουφλί και πάνω, έχουμε μαθητές με ταλέντο στη μουσική. Και αυτός είναι ο λόγος που έγινε αυτό.
1: Μπράβο, περιλαμβάνεται και το σουφλί γεωγραφικά στο μουσικό σχολείο Ορεστιάδας?
0: Μπράβο. Φυσικά.
1: Ωραία.
0: Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι μίλησα με την κυρία Μπαχαρίδου προσωπικά, γιατί ζήτησα να αυξηθούν τα δρομολόγια. Ξέρετε, αυτά γίνονται από την περιφέρεια. Να αυξηθούν τα δρομολόγια για τα παιδιά από τα γύρω χωριά και ενδεχομένως και από το Δημότικο που θα θέλουν να πάνε στο μουσικό σχολείο στην Ορεστιάδα. Γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν, ξέρετε, 20 λεπτά το λεωφορείο. Θα πρέπει να έχουμε κάθε τέταρτο, κάθε δεκάλεπτο λεωφορείο. Πρέπει αυτό να το δει. Και με διαβεβαίωση θα το δει προσωπικά.
1: Ωραία, γιατί θα πρέπει να αφιερώσουμε και τη μετακίνηση των παιδιών. Μπράβο. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό, λοιπόν.
0: Για το εκπαιδευτικό προσωπικό να μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί προβλέπετε, ακόμα και αν δεν βρούμε καθηγητές, μπορούμε να προσλάβουμε ιδιώτες εμπειροτέχνες. Και πιστέψτε με, έχουμε πάρα πολλούς επάνω στην Ορεστιάδα και
1: αυτή πολύ σημαντική πληροφορία. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Μα γι' αυτό και το συζητάμε
1: πολύ ωραία. Για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας θα προκηρυχθούν νέες θέσεις. Ωραία.
0: Όχι, έχουμε. Και έτσι κι αλλιώς η δουλειά μας είναι αυτή, μέσα στον Ιούλιο και μέσα στον Αύγουστο, να κοιτάξουμε, να δούμε τώρα τι αιτήσεις θα έχουμε από παιδιά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πρώτα απ' όλα, ελπίζω, αυτή τη στιγμή δεν μας αφήνουν επίσημα να πάρουμε αιτήσεις. Ανεπίσημα όμως εμείς θα αρχίσουμε να κάνουμε
1: κάτι με
0: το γονέο και από το σχολείο.
1: Ωραία.
0: Ναι, πιθανό... και ο Δήμος θα το κάνει. Αλλά θέλω να πω το εξής και τους γονείς. Με συγχωρείτε τώρα για να μην μου δείτε. Θέλω και τα παιδιά από τα γύρω χωριά, οι γονείς, να μην το φοβηθούν και να μην το στενοχωρηθούν πώς θα πάει το παιδί. Θα έχει συχνά λεωφορείο κάθε 10 λεπτά. Θα το κάνουν, ήδη ίσως έχουμε συνεννοηθεί γι' αυτό. και το παιδί όταν θα γυρίσει στο σπίτι θα είναι τακτοποιημένο και ως προς το διάβασμά του και ως προς το φαγητό του το μεσημεριανό. Θέλω να ξέρει η μητέρα που μας ακούει αυτή τη στιγμή ότι το παιδάκι θα γυρίσει 3 και 4 το φερπί, αλλά θα έχει πάει το φαγητό του και θα είναι με συγκεκριμένο, εγκεκριμένο διαιτολόγιο, το οποίο θα εγκρίνεται, ας πούμε, και ως προς τα επίπεδα ασφαλείας και προς τα επίπεδα υγείας. Θέλω να ξέρει η μητέρα, η κάθε μητέρα, γιατί ότι ναι, το παιδί μπορεί να γυρίσει, θα γυρίσει 3, αλλά θα είναι ταλισμένο και διαβασμένο. Σας το λέω γιατί ήμουν 5 χρόνια εδώ στην Αλεξανδρούπολη, πολλές μητέρες, οι γυναίκες δουλεύανε στον ιδιωτικό τομέα και, ξέρετε, αργούσαν να γυρίσουν στο σπίτι τους και με εμάς ήταν έτοιμες. Και μας πέρανε και τηλέφωνο και μας έλεγαν μπορώ να γυρίσω και ένα τέταρτο αργότερα και τη λέγαμε μην ανησυχείτε, εμείς είμαστε εδώ και σας περιμένουμε να περάσετε να πάρετε το παιδί σας.
1: Ακούγεται ιδανικό με τη φροντίδα και για τη διατροφή, με την υψηλού επίπεδο εκπαίδευση, τη μουσική εκπαίδευση των παιδιών, με τα δρομολόγια που θα φροντίσουμε, με την έκταση που θα πάρει γεωγραφικά από το σουφλί μέχρι το τρίγωνο.
0: Με ό,τι όργανο επιθυμούν.
1: Έτσι. Θέλω να καταλήξω ότι ωραία ακούγονται τώρα στην αρχή τους όλα αυτά, μακάρι πρακτικά να εφαρμοστούν και θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε και εσείς θα συμβάλλετε τα μέγιστα στο να εφαρμοστούν σωστά όλα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολύ παραγωγικό αυτό από το Υπουργείο, από τον Δήμο, από την Περιφέρεια. Πολλοί πρέπει να συνεργαστούν σωστά.
0: Ξέρετε κάτι, επειδή στην Ορεστιάδα είχε πολλά χρόνια να γίνει σχολείο, θέλαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ναι. Ο καλύτερος τύπος σχολείου που προσφέρει υψηλότατο επίπεδο μόρφωση στα παιδιά είναι αυτό. Γιατί τους προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση μουσική. Την υποχρεωτική φοιτηση κανονικά δεν τη χάνει το παιδί. Φροντίδα σαν να είναι σε ένα κολέγιο, γιατί και έχουμε και τη διατροφή τους μέσα. Και φυσικά η απόσταση θα σημειώσουμε φυσικά στον χρόνο με την συνδρομή των συχνότερων λεωφορείων. Κάτι το οποίο το έχω δει να γίνεται στην Αλεξανδρούπολη, όταν σε μια περιφέρεια ιδρύονται 2 περιφερειακά σχολεία. Αμέσως γίνανε πιο τακτικά τα λεωφορεία. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε δει, αυτά που σας λέω. Δηλαδή, είναι εφαρμόσιμο, υλοποιήσιμα. Νομίζω ότι αξίζει στην Ορεστιάδα αυτό το σχολείο, αξίζει στα παιδιά αυτές οι ευκαιρίες και στην τελική, ξέρετε, μπορεί και κάποιος να θέλει να ασχοληθεί και στο πανεπιστήμιο. Γιατί έχουμε 100% εισαγωγή από τα τμήματα. Σας το λέω από την εμπειρία μου εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Και θεωρώ ότι είναι και ένα ωφέλιμο βιοποριστικό επάγγελμα. Και τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση θα αναβαθμίσει και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας και θα δείτε ότι το μουσικό θα συμμετέχει παντού, θα συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου.
1: Θα το βλέπουμε και στα μουσικά σχολεία τα υπόλοιπα της Τράκης, στην Αλεξανδρούπολη, οι εκδηλώσεις που γίνονται είναι υψηλού επίπεδου στο τέλος της χρονιάς και κατά τη διάρκεια με τις συναυλίες, με τις μουσικές εκδηλώσεις τους βέβαια.
0: Και θα δουλέψουν και οι πυροτέχνες, ξέρετε, και είναι και αυτός ο παράγοντας. Και να μην βρούμε καθηγητές, θα πάμε στις πυροτέχνες, που έχουμε στα γύρω χωριά τόσα παιδιά που με την εμπειρία τους και αυτοί προσλαμβάνονται και αμείβονται κανονικά.
1: Αυτό είναι πολύ χρήσιμο να το ξέρουν. Δεν χρειάζεται επί έψιλον πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μουσική. Τίποτα. Μπορούν και οι πυροτέχνες, αν δεν καλυφτούν οι θέσεις, να καλυφθούν με πυροτέχνες. Εξαιρετικό αυτό. Τώρα, κυρία Πλακωτή, για τα οικονομικά του θέματος, το εγχείρημα αυτό απαιτεί κάτι επιπλέον, τα καλύπτει το Υπουργείο Παιδείας, χρειάζεται να δοθούν κάποια κονδύλια περισσότερα.
0: Όχι. Το Υπουργείο Παιδείας για όλα τα μουσικά σχολεία καλύπτει και με μουσικά όργανα, αλλά και με όλα αυτά τα έξοδα. Είναι θέματα Υπουργείου Οικονομικών.
1: Ωραία.
0: Και Υπουργείο Παιδείας. Και θεωρώ ότι.
1: Ναι, γιατί ήταν και η κοινή υπουργική απόφαση. Είναι.
0: Θα ασχοληθεί και ο ίδιος. Ναι. Από πάνω.
1: Στο ΦΕΚ είναι από πολλούς υπουργούς η υπογεγραμμένη απόφαση, δεν είναι μόνο από την Υπουργό Παιδείας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να συμβάλλουν και άλλα υπουργεία σε αυτό και βεβαίως οι τοπικοί.
0: Έχουν εγκριθεί ήδη θεσμοί. Αυτά τα χρήματα.
1: Έχουν εγκριθεί, βεβαίως. Τέλεια.
0: Έχει περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών. Γνωρίζει πολύ καλά η κυρία Ζαχαράκη, η υπουργός μας, που και σε αυτήν οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ και προσωπικό ευχαριστώ, γιατί κατάλαβε τις ανάγκες που έχει η Ορεστιάδα και θέλησε και η ίδια, ήταν επιλογή της. Και σαν κυβερνητική πολιτική, να ξέρετε, το έχει περάσει το σχολείο μας. Έχουν εγκριθεί ήδη τα χρήματα, έχουν διασφαλιστεί τα χρήματα, δεν θα αναζητηθούν.
1: Ωραία.
0: Τα έχουν ήδη προεκτείνει τα χρήματα. Να μην το σκέφτεστε καθόλου, διότι το είδα 5 χρόνια εδώ στο Μουσικό Αλεξανδρούπολης και θα συμβάλλουμε διοικητικά αν χρειαστεί και με κάποια δωρεά από κάποιο από το Ίδρυμα Νιάρχος, όπως έκανε δωρεά εδώ.
1: Υπάρχει και αυτή
0: έχουμε διοικητικές γνώσεις.
1: Ναι, ωραία.
0: Και θα συμβάλλουμε στο νέο διευθυντή να κάνει τις ενέργειες και τι είχαμε κάνει όλες τις συνέχεια. Σίγουρα θα ενισχύσουν το σχολείο, δηλαδή και δωρητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται και θέλουν. Αλλά μπορεί και να μην τους χρειαστούμε, γιατί το Υπουργείο, όπως σας είπα, εκπαιδεύει τα θύματα αυτά, κυρία Ζαφράκη. Έχει κάνει πάρα πολύ.
1: Συνοψίζοντας, μέχρι τη Δευτέρα, που μπορεί να γίνει και η συνάντηση με τους γονείς και τα παιδιά σε ανοιχτή εκδήλωση στην Ορεστιάδα, σε συνεργασία με το Δήμο. Δευτέρα το απόγευμα στις 6, πιθανώς στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο, θα το δούμε αυτό. Περιμένουμε την τελική απόφαση. Μέχρι τότε θα έχουν δοθεί και άλλες κατευθύνσεις από το Υπουργείο, προκειμένου να ενημερωθούν οι γονείς για τον τρόπο εγγραφών, για τις προθεσμίες και τα σχετικά. Άτυπα όμως, εσείς ήδη ενημερώνετε τα σχολεία. Ωραία.
0: Κυρία Πλακωτή... και εκεί θα είμαι για κάθε είδους απορία που έχουν οι γονείς, οι μαμάδες, τα ίδια τα παιδιά, και θα είναι χαρά μας να τους τα εξηγήσουμε, να τους τα πούμε. Είναι ένα διαφορετικό σχολείο, αλλά πιστέψτε με, θα αναβαθμίσει πάρα πολύ τον τόπο. Θα εργαστούν τόσοι άνθρωποι, πιστέψτε με, και τα παιδιά θα έχουν διεξόδους επαγγελματικές και όχι μόνο, και θα έχουν και διεξόδους υψηλού επίπεδου και στις σπουδές τους.
1: Μπράβο.
0: Να το ξέρετε αυτό.
1: Πολύ σημαντικά όλα αυτά.
0: Τα δύο μου τα παιδιά τα είχα στο Μουσικό Αλεξανδρούπολη. Και άλλο να σου πω. Και εγώ το παιδί μου και θα το πήγαινα.
1: Η εμπειρία σας είναι πολύτιμη και ως διευθύντρια και ως μητέρα παιδιών που φίτησαν σε αυτό το σχολείο στην Αλεξανδρούπολη. Κυρία Πλακωτή, προσωπικά και σαν εκφράζοντας πιθανόν και τους συνδημότες μας, να σας ευχαριστήσω για αυτή την ενημέρωση που μας παρήχατε, αλλά κυρίως για την καθοριστική συμβολή σας σε όλο αυτό το εγχείρημα που βρήκε ευτυχώς επιτυχή κατάληξη. Να θυμίσουμε για την ιστορία, εντάξει, μπορεί να γίνεται μια κουβέντα γύρω από την πατρότητα της ιδέας και της επιτυχίας, αλλά η μητρότητα ανήκει στην κυρία Πλακωτή. Κυρίες και κύριοι, από το 22 το είχε προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το είχε εντάξει στο σχεδιασμό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φτάσαμε στο σήμερα να έχουμε μουσικό σχολείο στην Ορεστιάδα. Ανοίγει ένα σχολείο και αυτό από μόνο του είναι πολύ αισιόδοξο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Το αξίδιο Ορεστιάδα. Ελπίζω να σας από κοντά όταν θα
1: έρθω. Ελπίζω
0: στη
1: αυτονόητο είναι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα. Θα τα πούμε από κοντά.
1: Βεβαίως. Η διευθύντρια δευτεροβάθμιας, με συγχωρείτε, δευτεροβάθμιας. Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου ήταν η κυρία Πλακωτή, κυρίες και κύριοι, και με την ιδιότητα της πενταετούς θητείας της στο Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Αλεξανδρούπολης ως διευθύντρια, αλλά και ως μητέρα παιδιών που φίτησαν και αποφύτησαν από το Μουσικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης. Μας μετέφερε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα θέλαμε, λεπτομέρειες και γνώσεις για αυτό που ξεκινάει σε 2,5 μήνες, το Σεπτέμβριο του 26, σε λίγο, τη λειτουργία του στη Νέα Ορεστιάδα και σε όλο τον Εύρο, κεντρικό και βόρειο Εύρο. Να θυμίσω ότι καλύπτει γεωγραφικά από Σουφλή μέχρι Τρίγωνο την εμβέλεια αυτή, το Μουσικό Σχολείο της περιοχής που ανοίγει. Ξεκινάει για τα παιδιά που το δικαιούνται. Κλείνουμε και την ζωντανή μας μετάδοση από το Facebook. Να συνεχίσουμε ραδιοφωνικά με τα υπόλοιπα. Με ένα μουσικό φιλί από Δυόσμο με τον Μανώλη Φάμελο και την Νατάσα Αποφίλιο. Θα οδηγηθούμε στις διαφημίσεις των 12, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Οριστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494.
8: Οκτώμιση λεπτά μετά τις 12, περάσαμε το μεσημέρι πια, φίλες και φίλοι. Περάσαμε και στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ καθημερινά. Μέχρι τη μία όμως συνεχίζουμε. Έχουμε αρκετά θέματα ακόμα μπροστά μας. Ακούστε και αυτό τώρα. Αν είστε νέοι επαγγελματίες, νέος ή νέα επαγγελματίας, αν θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση, αν έχετε νεοσύστατη επιχείρηση και χρειάζεστε να την αναπτύξετε, μπορείτε να μάθετε τώρα τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει η AFI Microfinance με τη στήριξη της Eurobank. Συγκεκριμένα τώρα, τι σημαίνει αυτό? Παρέχεται δάνειο, φίλες και φίλοι, έως 25.000 ευρώ με προνομιακό επιτόκιο 1% σε μόνιμους κατοίκους του Εύρου που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, αλλά και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις με έως και έναν χρόνο λειτουργίας. Επιπλέον προσφέρεται εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους νέους επιχειρηματίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων διαρκεί μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Είναι μια δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το δημογραφικό ζήτημα μπροστά για την οικογένεια της Eurobank, που στηρίζει και ενισχύει τις δράσεις της AFI Microfinance στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Μπορείτε να μάθετε πολλά περισσότερα για όλα αυτά στο site της AFI Microfinance. Ακριβώς όπως το ακούτε, AFI Microfinance, αλλά με λατινικούς χαρακτήρες AFI Microfinance, το λέω τώρα έτσι, είναι αδόκιμος όρος, αλλά για να το καταλάβετε, με λατινικούς χαρακτήρες .gr είναι το site της AFI Microfinance της Eurobank, αλλά και στα καταστήματα της τράπεζας μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 211-211-2201. Και στα καταστήματα της τράπεζας επιτόπου, αλλά και τηλεφωνικά στο 211-211-2201 για αυτήν την διευκόλυνση, την παροχή δανείου για αυτό το προνομιακό επιτόκιο του 1% για νέους επαγγελματίες, αλλά και για όσους έχουν ήδη ανοίξει νέα επιχείρηση εδώ και έναν χρόνο, τον τελευταίο χρόνο, στην περιοχή του Εύρου. Προχωρώντας στα υπόλοιπα, θα σταθούμε βεβαίως σε ό,τι βλέπω ότι δημιούργησε τεράστιες συζητήσεις και αν δημοσιεύσει μετά στα υπόλοιπα τοπικά μέσα και όχι μόνο στα τοπικά, πήρε και άλλη διάσταση. Αυτό που την Παρασκευή παρακολουθήσαμε και αναδείξαμε μετά την επίσκεψη Ερντογάν στην Αδριανούπολη και όσα εξήγηλε, όσα εγγενίασε, γιατί δεν μιλάμε μόνο για ανακοινώσεις και εξαγγελίες, φίλες και φίλοι, μιλάμε και για πραγματικά έργα που εγγενίασε ο Τούρκος πρόεδρος στη διπλανή μας πόλη, στην Αδριανούπολη, λίγα χιλιόμετρα από τη Νέα Ορεστιάδα, από τα σύνορα. Μιλάμε για την ώρα που στον Βόρειο Εύρο η συζήτηση περιστρέφεται εδώ και χρόνια γύρω από την πληθυσμιακή συρρήκνωση, με τα χωριά να αδειάζουν, την ερημοποίηση και την πολυσυζητημένη άρση της απομόνωσης, αλλά και το πρόγραμμα ολιστικής μας ανασυγκρότησης στο Εύρος μετά. Λίγα μόλις χιλιόμετρα ανατολικότερα, στην απέναντι όχθη του ποταμού μας, του Εύρου μας, η Τουρκία φαίνεται ότι έχει την τεχνογνωσία, ξέρει το πώς, έχει και τη μέρημνα και τους τρόπους για να τα κάνει όλα αυτά πράξη, διότι παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη δική της συνοριακή περιφέρεια, το οποίο παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ερχόμενο στην περιοχή για να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο μετά από 4 χρόνια βελτιώσεων τέμενος σε Λιμιγέ, εκεί στην Αδριανούπολη, στο κέντρο της πόλης. Εκεί λοιπόν συγκεντρώθηκαν 25.000 είπε ο ίδιος στην ομιλία του, μετά καταγράφηκαν 32.000 σύμφωνα με άλλα στοιχεία. Πάντως δεκάδες χιλιάδων πολιτών παρακολούθησαν την εκδήλωση στην Αδριανούπολη. Εκεί παρουσιάστηκε ένα ευρύ πλέγμα έργων, εγγενείων και εξαγγελιών που αφορούν άμεσα την ανάπτυξη, την κατοικία, τη βιομηχανία, την εκπαίδευση και τις υποδομές. Σε μια πόλη που αποτελεί για την Τουρκία στρατηγικό συνοριακό κόμβο για την γειτονική μας χώρα. Συγκεκριμένα τώρα βρέθηκαν στο επίκεντρο η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της περιοχής, με τον Ερντογάν να ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας 4 οργανωμένων βιομηχανικών ζωνών συνολικής έκτασης περίπου 3 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, ένα επενδυτικό αποτύπωμα, είπε, 2,2 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών. Αυτό το υπολογίσαμε περίπου στα 41 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι ενδυναμώνεται βιομηχανικά η Αδριανούπολη, που ήδη έχει μια τεράστια βιομηχανική ανάπτυξη. Έρχονται όμως άλλες τέσσερις βιομηχανικές ζώνες. Ως βασικός πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης για τη συνοριακή ζώνη με την Ευρώπη αντιμετωπίζεται η Αδριανούπολη για την Τουρκία. Την ίδια ώρα τώρα ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην κατοικία και στη διατήρηση πληθυσμού στην περιοχή, με τον κύριο Ερντογάν να παραδίδει συμβολικά τα κλειδιά για 1033 νέες κοινωνικές κατοικίες. Όπως είπε, ολοκληρώθηκαν αυτές. Δεν είναι υποσχέσεις, είπαμε. Είναι έργα. Ολοκληρώθηκαν 1033 νέες κοινωνικές κατοικίες στην επαρχία της Αδριανούπολης. Συμβολικά παρέδωσε τα κλειδιά, διότι τώρα θα τα παραλάβουν πραγματικά οι δικαιούχοι, που δεν έχουν ακόμα αναδειχθεί προφανώς από τις διαδικασίες. Τα σπίτια όμως έγιναν. Έτσι ενισχύεται και ο πληθυσμός των συνόρων με την εγκατάσταση 1033 νέων οικογενειών εκεί, ή την αποκατάσταση κάποιων οι οποίοι είχαν θέματα και δικαιούνταν κατοικίας, κοινωνικής κατοικίας. Από την άλλη, δόθηκε βάρος στην εκπαίδευση, ανοίγουν 7 νέα σχολεία. Εδώ ανακοινώθηκαν 7 νέα σχολεία. Ο προϋπολογισμός είναι στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά δίπλα στην Αδριανούπολη, λέμε, μην μπερδεύεστε, δεν μιλάμε για την ολιστική αναβάθμιση, ανασυγκρότηση του εύρου μας με το εύρος μετά. Αυτά είναι πράγματα που γίνανε και γίνονται στην Τουρκία. Δίπλα στην Αδριανούπολη. Στην άλλη πλευρά του ποταμού Εύρου. Επίσης, επενδύσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε φοιτητικές εστίες, σε χώρους νεολαίας, σε στάδια. Όλα αυτά συνολικής αξίας περίπου 24 εκατομμυρίων ευρώ. Νέο δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον, είναι έτσι και ζήλευτο, αξιοζήλευτο, υπερσύγχρονο δικαστικό μέγαρο στην Αδριανούπολη. Τώρα φτιάχνουν νέο. Ακόμα μεγαλύτερο, καλύτερο. Στις υποδομές, αφήστε τώρα για τα αρδευτικά. Τα φράγματα και τα λοιπά έργα. Για την αγροτική παραγωγή. Ένα πακέτο παρεμβάσεων με πολλά έργα, αλλά και για την υγεία και για την αστική ανάπτυξη. Επίσης εγκαινιάστηκαν ή παρουσιάστηκαν άλλες δεκάδες έργα συνολικού ύψους περίπου 360 εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή της Αδριανούπολης. Μεταξύ άλλων, είπαμε, αρδευτικά δίκτυα, έργα ταμίευσης και διαχείρισης υδάτων, φράγματα, υποδομές στήριξης της αγροτικής παραγωγής και έργα οδοποιίας, εκπαίδευσης, δημόσιας υγείας, σε μια συνολική παρέμβαση της Τουρκίας στα σύνορα. Έτσι δείχνει η γειτονική μας χώρα ότι επενδύει οργανωμένα, με πρόγραμμα, με μακροχρόνιο σχεδιασμό στη δική της περιοχή. Μάλιστα, με αφορμή και την επαναλειτουργία του τεμένου σε Λιμιγέ, ο κύριος Ερντογάν παρουσίασε και την εξήγηλε μάλλον την αναβίωση του ιστορικού παλατιού της Αδριανούπολης. Μέχρι το 2027, είπε ότι θα γίνει αυτό, παρουσιάστηκε από τον ίδιο ως η μεγαλύτερη πολιτιστική αποκατάσταση στην Ευρώπη. Το ιστορικό παλάτι της Αδριανούπολης. Γίνονται εργασίες εκεί μέχρι το 27 να είναι επισκέψιμο, να λειτουργήσει ως η μεγαλύτερη πολιτιστική αποκατάσταση στην Ευρώπη. Βεβαίως αξίζει να σημειωθεί και το άλλο τώρα, γιατί παρακολουθώντας την ομιλία του, ψάχνοντας τα διάφορα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αδριανούπολης, αλλά και στα κεντρικά και στο πρακτορείο Ανατολού, κάναμε μια ενδελεχή έρευνα για να παρουσιάσουμε το ρεπορτάζ, το άρθρο, το οποίο κάποιοι με τα ελαφρά την καρδία το πήραν απλά και το κάνανε ένα AI, το περάσαν από το πώς το λένε, βρε. Τέλος πάντων, από τεχνητή νοημοσύνη, ChatGPT, και φτιάξανε μετά μια αναδημοσίευση και αρχίσαν και σε άλλα τοπικά μέσα μετά να τα παρουσιάζουν με τις υπογραφές τους. Αλλά τα στοιχεία προέκυψαν από αυτό που ξενυχτήσαμε και μας βγήκαν τα μάτια να τα βρούμε για να τα κάνουμε θέμα. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, την πηγή την ξέρετε, την αναγνωρίζετε, οπότε φαίνεται και από τη δημοφιλία του άρθρου πόσες δεκάδες χιλιάδες πια έχει αναγνώσεις στο radioevros.gr το συγκεκριμένο. Καταλήγοντας, αυτό που σημειώσαμε αξίζει να σημειωθεί και στο άρθρο το γράψαμε, ότι στην ομιλία του στην Αδριανούπολη ο Τούρκος πρόεδρος δεν έκανε καμία αναφορά στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Δεν υιοθέτησε καμία ρητορική ένταση απέναντι στη γειτονική χώρα. Δεν κινδυνολόγησε, δεν έκρουσε τύμπανα πολέμου, δεν αναφέρθηκε καν στην Ελλάδα. Δεν τα κάνει αυτά για να μπει στο μάτι της Ελλάδας. Αναφέρθηκε στην εσωτερική αντιπολίτευση της Τουρκίας βεβαίως, αναφέρθηκε στους πολίτες κατοίκους της Αδριανούπολης, αναφέρθηκε στους μη ψηφοφόρους του, διότι στην Αδριανούπολη να θυμίσουμε ότι δεν υπερέχει, δεν υπερισχύει το κόμμα του, ίσα ίσα δεν είναι και πολύ αποδεκτός για τον ομό Αδριανούπολη συνολικά ο κύριος Ερντογάν. Συνεπώς με όλα αυτά που κάνει, που στοχεύει στην ανάδειξη του ιδίου ως ηγέτη που ενδιαφέρεται για τα σύνορα, στην αποδοχή του κόσμου για το έργο του και στην αναγνώρισή του, η οποία θα φανεί στις κάλπες μετά. Οπότε για εσωτερική κατανάλωση. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στην Ελλάδα. Είπε χαρακτηριστικά, ανταγωνιζόμαστε με τον εαυτό μας, όχι με τους άλλους. Αυτή είναι η λογική που επικρατεί και με αυτή τη λογική προχωράνε και αναπτύσσονται. Χωρίς μιζέριες, με ψημυρίες, κινδυνολογίες, ψηφοθυρίες, καλλιεργώντας εθνικιστικά πνεύματα και γλύφοντάς τα ή χαϊδεύοντάς τα ή φουσκώνοντάς τα αυτά τα πνεύματα. Κάπως έτσι λοιπόν στην απέναντι όχθη του Εύρου η συζήτηση αφορά στο πώς να ενισχύει τα σύνορα με κατοίκους, με εργασία και έργα, την ίδια στιγμή που στη δική μας πλευρά του Εύρου, στην ευρωπαϊκή πλευρά του Εύρου, ο Βόρειος Εύρος εξακολουθεί να αναζητά ακόμα τον τρόπο να σταματήσει να αδειάζει. Και έλεγα ότι αυτό πήρε μεγάλες διαστάσεις, διότι τώρα και σε επίπεδο κοινοβουλευτικών κομμάτων εκδόθηκε ανακοίνωση από το Πασοκίνημα Αλλαγής με θέμα στην Αδριανούπολη χτίζουν το αύριο της παραμεθωρίου στον Εύρο. Ακόμη περιμένουμε τις εξελίξεις να γίνουν πράξη. Είναι η ανακοίνωση που λάβαμε σήμερα νωρίς το πρωί από την Ομαρχιακή Επιτροπή Πασοκίνηματος Αλλαγής Εύρου για το θέμα. Θα τη δούμε μετά τη μουσική ανάσα που μας δίνει ο Μάριος Φραγκούλης, τραγουδώντας για τον εαυτό του παιδί.

0: Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε, φίλες και φίλοι. Είχαμε μείνει στην ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασό Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή όσα αναδείξαμε με το ρεπορτάζ για την Αδριανούπολη, όπου χτίζουν το αύριο της παραμεθωρίου, όπως λέει ο τίτλος της ανακοίνωσης. Στον Εύρο, ακόμη περιμένουμε τις εξαγγελίες να γίνουν πράξη. Και αναφέρει συγκεκριμένα η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του Πασό Κινήματος Αλλαγής. Την ώρα που ο πρόεδρος της Τουρκίας, λένε, επισκέπτεται την Αδριανούπολη, εγγενιάζοντας νέες κατοικίες που παραχωρούνται στους κατοίκους της πόλης, ανακοινώνοντας νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και έργα υποδομής για την ενίσχυση της τουρκικής παραμεθωρίου, στον Εύρο οι πολίτες εξακολουθούν να αναζητούν το πραγματικό αποτύπωμα των κυβερνητικών εξαγγελιών για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση του τόπου μας. Τα τελευταία χρόνια, σύσσωμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λέει το Πασόκ, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχοντας επισκεφθεί επανειλημμένα τον Εύρο, έχουν δεσμευτεί για την αναγέννηση της περιοχής, ανακοινώνοντας με βαρύγδουπες δηλώσεις και φιέστες ειδικά σχέδια ανάπτυξης, παρεμβάσεις και χρηματοδοτήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, με μόνο σκοπό την ανασυγκρότηση του νομού μας και την ενίσχυση της περιφέρειας. Παρά τα αυτά, η εικόνα που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες απέχει σημαντικά από τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν. Σε όλα αυτά προστίθεται η εικόνα που έχει διαμορφωθεί εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά και επικυρώθηκε πλέον επίσημα με την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύνορα. Η τουρκική πλευρά ορθώς επενδύει συστηματικά στην παραγωγή, στη μεταποίηση, στις οργανωμένες βιομηχανικές ζώνες και στις υποδομές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της περιοχής της. Η σύγκριση είναι αναπόφευκτη και τα ερωτήματα εύλογα. Ιδίως δε, εάν κάποιος ταξιδεύσει στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού κατά τις νυχτερινές ώρες, θα διαπιστώσει εύκολα και μόνο από τον πλούσιο φωτισμό που υπάρχει στη γείτονα χώρα, κατά μήκος των συνόρων, ενώ στη δυτική πλευρά του ποταμού Εύρου όλα φαντάζουν έρημα. Συνεχίζοντας, η ανακοίνωση από την Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασό Κινήματος Αλλαγής, όλη αυτή η εικόνα, λένε, γεννά εύλογους προβληματισμούς για την πορεία ανάπτυξης του Εύρου και την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η πραγματικότητα παραμένει ακόμα πιο αμήλικτη. 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 23 και παρά τις αλλεπάλληλες εξαγγελίες, ο Εύρος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα. Το δημογραφικό πρόβλημα επιδεινώνεται. Οι νέοι άνθρωποι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν την περιοχή αναζητώντας καλύτερες προπτικές. Η παραγωγική βάση του νομού παραμένει αδύναμη. Οι μεγάλες ιδιωτικές. Καλά, τώρα έχει πολλές διαπιστώσεις το Πασό Κίνημα Αλλαγής ξανά στην μακροσκελή ανακοίνωσή του. Μην σταθούμε σε αυτές, τις γνωρίζουμε. Τα ερωτήματα επίσης που θέτει είναι εύλογα και τα ακούμε διαρκώς. Πού βρίσκονται τα μεγάλα έργα που θα άλλαζαν το παραγωγικό μοντέλο του Εύρου, πού βρίσκεται η ουσιαστική βιομηχανική, βιοτεχνική, διαμετακομιστική και εν γέννη εμπορική ανασυγκρότηση της περιοχής, πού βρίσκονται οι επενδύσεις που θα συγκρατήσουν τους νέους ανθρώπους στον τόπο τους και θα προσέλκυαν νέους κατοίκους στην περιοχή, πού βρίσκονται τα ειδικά κίνητρα που θα καταστήσουν τον Εύρο ελκυστικό προορισμό για επιχειρηματική δραστηριότητα και άλλα ερωτήματα για την αναβάθμιση των συνοριακών σταθμών, των τελωνίων δηλαδή, για τη διαχείριση των υδάτων των ποταμών του νομού μας, ώστε να παύσουμε να στηριζόμαστε στις προθέσεις και τα συμφέροντα των γειτονικών χωρών. Καταλήγοντας πάντως, η Νομαρχιακή Επιτροπή Πασό Κινήματος Αλλαγής του Νομού Εύρου λέει πως αντί ο Εύρος να λειτουργεί ως σύγχρονος κόμβος μεταφορών, εμπορίου, τουρισμού και επενδύσεων, ώστε να είναι ανταγωνιστικός, συνεχίζει να αγωνίζεται για την επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν. Η ισχυρότερη μορφή προστασίας λοιπόν της θωράκισης και θωράκισης της παραμεθωρίου δεν είναι οι εξαγγελίες. Είναι ένας Εύρος ζωντανός, παραγωγικός, δημογραφικά ισχυρός και αναπτυξιακά βιώσιμος. Υποστηρίζει το Πασό Κίνημα Αλλαγής και μάλιστα για να τα λέει αυτά, υποστηρίζει ότι μπορεί να τα κάνει και πράξη. Έτσι, να τα εφαρμόσει αν αναλάβει την κυβέρνηση αυτής της χώρας. Οπότε, περιμένουμε να δούμε αν μετά τις εκλογές γίνει κάτι κάπως με κάποιον τρόπο και το Πασό Κίνημα Αλλαγής είναι στο κυβερνητικό σχήμα. Αυτά θα γίνουν πράξη. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λέει το Πασό Κίνημα Αλλαγής, απέτυχε ολοκληρωτικά στη διαχείριση του ζητήματος του Εύρου. Οι επικοινωνιακές φιέστες του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού κούρασαν τους κατοίκους του Εύρου. Η υπομονή τελείωσε και ο Εύρος χρειάζεται ένα πραγματικό, συνεκτικό και μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο με άμεσες παρεμβάσεις και παραγωγικές επενδύσεις είναι ικανό να δώσει νέα πνοή στην περιοχή. Λοιπόν, αυτό περιμένουμε, αγαπητοί της αντιπολίτευσης, από όλα τα κόμματα. Η κυβέρνηση το υποσχέθηκε και εκείνη προεκλογικά. Δεν μπόρεσε να το καταφέρει από το 19, 7 χρόνια. 8 πλέον θα κλείσει όταν θα ολοκληρώσει τη θητεία της αυτό το σχέδιο. Περιμένουμε το Πασό Κίνημα Αλλαγής, τον ΣΥΡΙΖΑ, την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, την Νέα Αριστερά, ό,τι απέμεινε, τους Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, την Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου που θέλει να κυβερνήσει, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ποιον άλλον, την Νίκη, η χειρότερα, τους Σπαρτιάτες. Μην ξεχάσω και κανέναν και έχουμε παρεξηγήσει. Τη Φωνή Λογικής που δεν είναι βεβαίως κοινοβουλευτικό κόμμα, αλλά είναι στην Ευρωβουλή και διεκδικεί και κοινοβουλευτική έδρα. Περιμένουμε το πραγματικό, συνεκτικό, μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο με άμεσες παρεμβάσεις και παραγωγική. Άμεσες, το τονίζουν αυτό εδώ στην ανακοίνωση του Πασοκίνηματος Αλλαγής. Με άμεσες παρεμβάσεις και παραγωγικές επενδύσεις θα είναι ικανό να δώσει νέα πνοή στην περιοχή. Και να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο οποίος ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος του Βορείου Εύρου με νέα του ανακοίνωση. Πριν από λίγη ώρα την απέστειλε στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες του Βορείου Εύρου χωρίς εισόδημα, χωρίς στήριξη, χωρίς προοπτική, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο του Βορείου Εύρου έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της αντοχής. Οι αγρότες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με μια συνδυασμένη και παράτεταμένη κρίση, καταστροφές από πλημμύρες, ακαλλιέργητα χωράφια, εκτείναξη του κόστους παραγωγής, καθυστερήσεις και αστοχίες στις επιδοτήσεις και πλήρη έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη για αυτήν την κατάσταση. Με τις επιλογές της έχει οδηγήσει τον αγροτικό τομέα σε ασφυξία, αφήνοντας τους παραγωγούς εκτεθειμένους στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της αγοράς χωρίς ουσιαστικά δίχτυα προστασίας, αναφέρει η ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ Εύρου. Και συνεχίζει. Οι πρόσφατες πλημμύρες την ίδια στιγμή, αυτό το είδαμε, την ίδια στιγμή λένε για τις πρόσφατες πλημμύρες στον Βόρειο Εύρο που άφησαν χιλιάδες στρέμματα ακαλλιέργητα, με αποτέλεσμα πολλοί αγρότες να χάσουν εξ ολοκλήρου το αναμενόμενο εισόδημά τους και παρόλα αυτά το ισχυρόν πλαίσιο του ΕΛΓΑ, το οποίο η κυβέρνηση αρνείται εδώ και 7 χρόνια να εξυγχρονίσει, δεν προβλέπει επαρκείς αποζημιώσεις για την απώλεια παραγωγής όταν τα χωράφια δεν καλλιεργήθηκαν. Έχει μία περιγραφή επίσης της κατάστασης σε μία μακροσκελή ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ Εύρου για τα ζητήματα των αγροτών στον Βόρειο Εύρο, στον οποίο επικεντρώνει το πρόβλημα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, και καταλήγει απαιτώντας άμεση και πλήρη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για τους αγρότες που δεν μπόρεσαν να καλλιεργήσουν τις εκτάσεις τους. Ριζική αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτει πραγματικές ζημιές και απώλειες παραγωγής. Άμεση καταβολή όλων των επιδοτήσεων χωρίς αποκλεισμούς και καθυστερήσεις. Ουσιαστικά μέτρα μείωσης του κόστου παραγωγής. Συγκροτημένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας και διαχείρισης υδάτων στο Βόρειο Εύρο. Στήριξη της παραμονής των αγροτών στην παραγωγή και ανακοπή της εγκατάλειψης της υπαίθρου. Τέλος, λένε, είναι απαράδεκτο οι αγρότες που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους να αντιμετωπίζονται με διώξεις και ποινικοποίηση των κινητοποίησεών τους. Ο αγώνας τους για αξιοπρεπές εισόδημα και βιώσιμη παραγωγή είναι απολύτως δίκαιος και κοινωνικά αναγκαίος. Και έναν μακροσκελή επίσης επίλογο έχει ανακοίνωση. Σταθήκαμε όμως στα βασικά. Είπαμε ότι μας έρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, τον οποίο ποιος εκπροσωπεί τώρα. Έχουμε μια μαζική αποχώρηση στελεχών, να θυμίσουμε, αλλά και την γραμματέα, την κυρία Βαλαβανίδου, η οποία είχε αποχωρήσει με ανακοίνωσή της μαζί με άλλα στελέχη. Για να δω, έχει υπογραφή. ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, δελτίο τύπου Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Εύρου. Όχι, δεν υπογράφεται με κάποιο όνομα, Γενικού Γραμματέα, Προέδρου, Ταμεία, μέλους δικού σας επιτροπής ή κάτι. Μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής. Απλά έτσι γενικά, υπό αυτήν την ομπρέλα, αυτόν τον τίτλο έχει δημοσιευθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε 32 λεπτά μετά τις 12. Όντως, αυτά, γιατί δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Έπρεπε ήδη να ξεκινήσουν διαφημίσεις. Προχωράμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε μέχρι τη μία. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Σε λίγο θα γίνει και κλήρωση για τις δύο προσκλήσεις για το Levanta Fest για τη σημερινή βραδιά. Δωρεάν, δύο τυχεροί θα την παρακολουθήσουν με ό,τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, που είναι πλούσιο σήμερα. Διπλό πρόγραμμα, διότι την Παρασκευή ό,τι αναβλήθηκε μεταφέρθηκε στη σημερινή βραδιά. Να θυμίσουμε. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε. Τελειώνει και η προθεσμία για όσους θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή. Να, ακόμα 5 λεπτάκια, 10 όσο διαρκέσει το διαφημιστικό διάλειμμα και τα επόμενα θέματά μας μέχρι να πάμε στην κλήρωση. Μιλάμε για πάρα πολλές συμμετοχές πλέον. Θα δούμε ποιες θα είναι οι δύο τυχεροί σε λίγα λεπτά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24.

0: Ιπποχονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
0: Ο Λαχαναγορίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Λοιπόν, να δούμε και το μενού μας σήμερα. Τι καλό θα φάμε από το Χαγιάτι μας. Τι μας μαγείρεψαν τα κορίτσια μας εκεί. Είναι η ώρα να το δούμε. Και αυτό φτάσαμε μία παρά 22 λεπτά. Να φροντίσουμε για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της οικογένειάς μας, του εαυτού μας, των παιδιών μας, των αγαπημένων μας, το σπίτι μας, το τραπέζι μας. Έχουμε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το Χαγιάτι μαγειρεμένο πάντα με αγάπη. Υγιεινό, νόστιμο, λαχταριστό. Κουσκούς με καλαμαράκι και γνωστιμότατη σάλτσα ντομάτας βλέπω σήμερα. Λαζάνια με στρώσεις κιμά, μπεσαμέλ και τυριά. Καλά, σημειώστε τον αριθμό όσο τα λέμε. Να κάνετε και την παραγγελία σας. 2552022525 από το Χαγιάτι. Καλείτε και έφτασε στο τραπέζι σας. Τα κολοκυθάκια τα γεμιστά με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο για παράδειγμα. Ή μελιτζάνες παπουτσάκι με κιμά και μπεσαμέλ. Ή τα γεμιστά με κιμά, πιπεριές και ντομάτες. Ή πένες με κρέμα γάλακτος και φιλετίνια κοτόπουλου. Η πενταλοφιώτικη ταψούδα, η περίφημη με το όνομα, είναι και σήμερα στο Χαγιάτι. Αυτό σημαίνει μοσχαράκι με ριζάκι και φρέσκα μυρωδικά στο φούρνο. Και αφού ξέρετε τι σημαίνει, τη ζητάτε με το όνομά σας, εκεί στο Χαγιάτι ξέρουν. Πενταλοφιώτικη θα πείτε και νάτι η ταψούδα στο τραπέζι μας και σήμερα. Μπιφτέκια γεμιστά με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα. Μπιφτέκια γεμιστά με φέτα και ντομάτα. Δύο επιλογές σε γέμιση για τα μπιφτέκια τα φρεσκοζυμωμένα, τα ζουμερά από το Χαγιάτι μας. Και κανελόνια και μουσακάς και φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκόξινη σάλτσα, πιπεριές και ριζάκι και παστίτσιο και πατάτες ο γκραντέν, λέει, νηστίσιμες. Αρακάς, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα, τι είναι, Δευτέρα είναι, γιατί νηστεύουμε. Αλλά τη λέει έτσι, νηστεύετε, δεν νηστεύετε, είναι μια εξαιρετική πρόταση οι πατατούλες ή ο γκραντέν με τα νηστίσιμα τυριά, φαντάζομαι. Αρακάς λαδερός με πατατούλες, κοτόσουπα αυγολέμονο θρεπτική, χοιρινό με μουστάρδα, βαλσάμικο και μανιτάρια και φασολάδα παραδοσιακή έχει το μενού και σπανακόριζο αρωματισμένο με άνηθο και φρέσκο κρεμμυδάκι. Και. Δεν θα τα προλάβω όλα να τα πω, θα τελειώσει η εκπομπή, δεν θα προλάβουμε να κάνουμε και την κλήρωση για το Levanta Fest. Έχουμε αυτήν που ακολουθεί τώρα, φίλες και φίλοι. Στο Χαγιάτι Κωνσταντινούπολης 179, να θυμίσω και τη διεύθυνση 2552022525, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που απολαμβάνουμε καθημερινά στο τραπέζι μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι κατά το οποίο θα συγκεντρώσουμε και τις τελευταίες συμμετοχές σας από το διαγωνισμό που τρέχει όλες αυτές τις ημέρες και ειδικά σήμερα από το Ράδιο Εύρος για δύο προσκλήσεις. Δεν έχετε άλλη ευκαιρία. Ό,τι προλάβατε τώρα, όσες δηλώσετε συμμετοχή μέχρι αυτή την ώρα. Συγκεντρώνουμε τώρα όλους τους συμμετέχοντες για να προχωρήσουμε στην κλήρωση ζωντανά, επιστρέφοντας από το τραγούδι. Δύο τυχεροί τυχερές θα απολαύσουν το σημερινό πρόγραμμα δωρεάν στο Levanta Fest στον Βάλτο Ρεστιάδας από την Άρωμα Εύρου.

0: Τώρα, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βγει και να είναι αυτό τεχνικά εύκολο να το βλέπετε και από... Δεν μιλάω πάνω στη μουσική γιατί δεν ακούγουμε καν, ναι, γιατί δεν έχω και πολλά χέρια να μπορέσω να τα πατήσω όλα όσα πρέπει να πατήσω ταυτόχρονα αυτή την ώρα. Κάνουμε live στο Facebook για την κλήρωση των δύο προσκλήσεων για τις δύο τυχερές τους δύο τυχερούς που θα αναδειχθούν τώρα από την γεννήτρια τυχαίων αριθμών που έχουμε μπροστά μας στην οθόνη μας για να πατήσουμε το κλικ εδώ πέρα να μας παραγάγει δύο νούμερα. Δύο προσκλήσεις, να τις έχω μπροστά να τις δείξω κιόλας, να μην λέτε ότι είναι νάτες. Δύο προσκλήσεις λοιπόν, περιμένουν τις δύο τυχερές τους δύο τυχερούς. Θα δούμε και τη λίστα με τα ονόματα, είναι από μπροστά, είναι από πίσω, πόσα είναι, Κατερίνα, 15 τα νούμερα, 15 εδώ είναι τα δύο τελευταία. Ωραία, 15 τα νούμερα, βάλαμε και εμείς εδώ πέρα τον αριθμό από το 1 μέχρι το 15 στο προγραμματάκι το αυτόματο αυτό στον υπολογιστή. Πατάμε παράγω και βγαίνει, έλα να δούμε τώρα τι θα βγει. Το 18, να δούμε ποιο είναι σε λίγο, και το 106 για να κλείσω τουλάχιστον αυτή την εφαρμογή από εδώ, να τελειώνουμε. 18 και 16 είναι οι δύο τυχεροί αριθμοί και για να δούμε τώρα που αντιστοιχούν. Κατερίνα, 18. Η Ελένη Μητακίδη είναι η πρώτη που κερδίζει τη μία πρόσκληση και το... Αμάν, το κλείσα. 108, 106, τι είπαμε. Δεν μπορώ να γυρίσω και πίσω το live να το δω. Αμάν. Πώς θα το δεις το live, να πας πίσω. Λοιπόν, αυτή είναι η Κατερίνα μας, που το ψάχνει και το βρίσκει. Το 106, μπράβο, άμεση. Κατερίνα Χάτζη Νικολάου, συνονόματι Κατερίνα. Και οι δύο συμμετοχές ήταν από το Facebook. Είχαμε και τηλεφωνικές κλήσεις. Αυτές είναι οι δύο προσκλήσεις λοιπόν. Η Ελένη Μητακίδου και η Κατερίνα Χάτζη. Χατζη Νικολάου, μπορείτε να παραλάβετε τις προσκλήσεις μέχρι τις 2 από το, εδώ από τα στούντιο, από τις εγκαταστάσεις του Radio Evros, να αρχίσουν τα τηλέφωνα τώρα. Ή μπορείτε να ζητήσετε τις προσκλήσεις από την είσοδο σήμερα από το Levanta Festo που θα δώσουμε τα ονόματά σας. Θα σας περιμένει από μία πρόσκληση, φίλες και φίλοι. Κλείνουμε και το live τώρα, δεν ξέρω. Ναι, το κλείνουμε. Δεν χρειάζεται να δείξουμε κάτι άλλο, να δείξουμε το λογότυπό μας εδώ στο live. Και τέλος. Αυτό. Και για όσους μας ακούσατε, τι έγινε το τέλος ή ακόμα. Α, τέλος. Τι θέλει να κάνει. Και άλλη προσφορά, όπα, μισό λεπτό. Έχουμε και άλλη προσφορά. Έκλεισα το live τώρα, δεν πειράζει, το κάνουμε τώρα ραδιοφωνικά. Θα μας δώσετε και άλλες προσκλήσεις, μας παίρνουν από την Άρωμα Εύρου. Δεν προλάβαμε να το σηκώσουμε ταυτόχρονα, να γινόταν όλα εδώ ζωντανά. Μας παίρνουν λοιπόν από τη διοργάνωση του Levanta Fest και μας προσφέρουν κι άλλα. Για να δούμε τι είναι αυτά. Ζωντανά τώρα όλα, θα μας τα πει η Κατερίνα. Άλλες δύο, άλλη μία τι. Θα βγει στον αέρα, τον έχουμε στον αέρα. Χρήστο.
1: Ναι, ήταν Νίκο μας.
0: Α, τι ωραία. Ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Τι ωραία παρέμβαση.
1: Σε αυτή την ωραία κλήρωση που κάνατε,
0: ναι.
1: Οι δύο αυτές κυρίες,
0: ναι.
1: Τι να πω, από έναν ακόμα συνοδό, δηλαδή.
0: Α, διπλές γίνονται.
1: Από μία πρόσκληση στην Ακαδημία, ακριβώς διπλές γίνονται για να έρθουν να απολαύσουν με παρέα τη σημερινή βραδιά.
0: Μπράβο, Άρωμα Εύρου, μπράβο, Χρήστο Μουταφίδη, Βασίλη Μαζαράκη, μπράβο στο Levanta Fest. Φέτος κάνατε και πάλι τη διαφορά. Κάθε χρόνο τώρα ανεβάζετε τον πύχη, να δούμε τι θα περιμένουμε του χρόνου.
1: Αλλά έχουμε... Να είμαστε Νίκο μας, να το δούμε όλοι μαζί, να το βιώσουμε μαζί με το Radio Evros. Εύχομαι να ήταν ωραία η εμπειρία.
0: Θυμίζω, άλλες δύο μέρες δεν τελείωσε τίποτα. Απόψε το βράδυ και αύριο. Αύριο και η Άντζελα Κερέκου παρουσιάζει το βιβλίο της, έτσι. Θα είναι εκεί η παρούσα. Ωραία. Οπότε θα είμαστε και εμείς εκεί να τα παρακολουθήσουμε όλα, να τα απολαύσουμε από κοντά. Σήμερα 4 τυχεροί τελικά. 2 ήταν οι προσκλήσεις. Διπλές τις κάνει λοιπόν μόλις τώρα το Άρωμα Εύρου για τις δύο κυρίες που κέρδισαν. Να πάρουν και παρεούλα, να πάνε δωρεάν να απολαύσουν το σημερινό πρόγραμμα. Ευχαριστούμε, Χρήστο Μουταφίδη.
1: Και εμείς να είστε καλά.
0: Ακούσατε, φίλες και φίλοι, αυτά τα όμορφα, τα ευχάριστα. Να γίνονται ευχάριστα πράγματα, τα χαιρόμαστε πάρα πολύ αυτά όταν συμβαίνουν από τους ανθρώπους τους δημιουργικούς που παράγουν εδώ στον τόπο και συνεχίζουν παρά οποιαδήποτε δυσκολία ή αντικσότητα, συνεχίζουν να παράγουν.

0: Χοδεύουμε προς το φινάλε, φίλες και φίλοι, και σήμερα πρώτη μέρα της εβδομάδας, 15η μέρα του μήνα, του Ιούνιου, 7,5 λεπτά πριν τη μία. Από το γραφείο εξωστρέφειας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λαμβάνουμε ενημέρωση μόλις τώρα για ένα σύγχρονο εργαλείο ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μας ενημερώνει η περιφέρεια, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διεθνούς παρουσίας της περιοχής. Λειτουργεί αυτό το γραφείο εξωστρέφειας της περιφέρειάς μας, ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός υποστήριξης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα, να διευρύνουν το δίκτυο συνεργασιών τους και να προσεγγίσουν νέες αγορές στο εξωτερικό, αναφέρει η ανακοίνωση. Μέσα από την ειδική λοιπόν αυτήν ενότητα που φιλοξενείται στην επίσημη ιστοσελίδα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι επαγγελματίες και οι φορείς της περιοχής μπορούν να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τις δράσεις του γραφείου, καθώς και για σημαντικά εργαλεία που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητά τους, αναφέρει η ανακοίνωση. Το γραφείο εξωστρέφειας λοιπόν της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί ως γέφυρο μεταξύ της τοπικής επιχειρηματικότητας και των διεθνών αγορών, αξιοποιώντας τη συνεργασία της περιφέρειας με το Υπουργείο Εξωτερικών, της Enterprise Greece και της Export Credit Greece. Στόχος, του λένε, είναι η υποστήριξη των εξαγωγών, η προσέλκυση επενδύσεων, η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η ενίσχυση του επενδυτικού προφίλ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μέσα από την ιστοσελίδα του γραφείου, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες, όπως ενημέρωση και καθοδήγηση για διεθνείς αγορές και εξαγωγικές διαδικασίες, πληροφορίες για πιστοποιήσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες, διασύνδεση με τα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων και διεθνείς συνεργάτες, ενημέρωση για διεθνείς εργασίες, εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές και δράσεις προβολής, εκπαιδευτικές δράσεις, ημερίδες και workshops για την ανάπτυξη εξαγωγικών δεξιοτήτων και πρόσβαση σε χρήσιμους συνδέσμους, αλλά και εργαλεία για επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. Γραφείο εξωστρέφειας έχει ιστοσελίδα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τις βρίσκετε πλέον εκεί από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην επίσημη σελίδα της pamf.gov.gr, / γραφείο εξωστρέφειας PAMF. Αυτό δημοσιοποιεί, κάνει ευρύτερα γνωστό η περιφέρεια με σημερινή ανακοίνωσή της προς γνώση των επιχειρηματιών και των πολιτών της περιφέρειας. Κάτι άλλο δεν προλαβαίνουμε προς το παρόν. Πολλά περισσότερα πάλι αύριο, φίλες και φίλοι, στις 10 με το ευρωσκόπιό μας, 10 με 1 καθημερινά εδώ. Προηγείται 7 με 10, να θυμίσω πάντα, η πρωινή περιπολία για την πρώτη ημέρωση της ημέρας με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη. Το ραντεβού μας εμάς είναι στις 10 καθημερινά με το ευρωσκόπιο. Αυτές τις ημέρες είναι και στις 2, αλλά και στις 5.30 το απόγευμα με τα κεντρικά αναλυτικά δελτία ειδήσεων. Εν απουσία, λόγω ανώτερας βίας για τη Σταυρούλα μας, Σταυρούλα Γελαδαράκη. Θα τα πούμε στις 2 και στις 5.30 ξανά με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κάθε μία ώρα, να θυμίσω, από τις 3 και μέχρι τις 8 το βράδυ, ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας, και 8 με 10 επιστρέφει η μουσική ενημέρωση με τον Έβηχο, με το Έβηχο Μουσικοδρόμιο και τον Χάρη Καταρίδη, όπως κάθε βράδυ, 8 με 10 στο πρόγραμμα του σταθμού μας. Δεν σταματάμε ποτέ, radioevros.gr, και από εκεί βεβαίως παρακολουθείτε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν 24 ώρες το 24ωρο. Να ευχαριστήσουμε και σήμερα τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες στην εκπομπή, συνοδοιπόρους σε όλα όσα επιδιώκουμε, προσπαθούμε, επιχειρούμε να κάνουμε ο καθένας από τη μεριά του για να βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής μας εδώ στην περιοχή. Από το λαχταριστό για Χαγιάτη, για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, καθημερινά στο 2552022525, Κωνσταντινούπολης 179, να θυμίσω τη διεύθυνσή του, μέχρι το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές, που αύριο ξεκινάει το νέο του πρόγραμμα, το καλοκαιρινό, το Summer Cup. Ανοίγει αύριο λοιπόν το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές, με ένα πρόγραμμα που φαντάζομαι έχει κλείσει ήδη τώρα όσον αφορά στις συμμετοχές, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να ενημερώνεστε και για εγγραφές που ξεκίνησαν ήδη για το νέο πρόγραμμα της επόμενης σχολικής χρονιάς. Οι μικροί μελετητές είναι εδώ. Η αντίστροφη μέτρηση, λένε, έφτασε στο τέλος της και η ανυπομονησία μας δεν περιγράφεται. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους μικρούς μας φίλους για ένα καλοκαίρι γεμάτο δημιουργία, παιχνίδι, πειράματα, γέλια και αξέχαστες εμπειρίες. Σας περιμένουμε με πολύ αγάπη και ακόμη περισσότερη διάθεση για τα πιο όμορφα, για το πιο όμορφο καλοκαίρι στους μικρούς μελετητές. Ραντεβού λοιπόν αύριο, εκεί που ξεκινάει το Summer Camp. Πληροφορίες περισσότερες στο 2552-30-14-94 με υπεύθυνη του κέντρου την κυρία Μαρία Ζεμπέκη. Αναγεννήσεως 129, οι μικροί μελετητές, κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας. για ένα ακόμα πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι για τα παιδιά. Πρωινό πρόγραμμα 8 με 3 να θυμίσω. Το Top Charm ευχαριστούμε το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα. Διδημότυχο, το νέο του τμήμα ποδολογίας έχει ανοίξει εκεί στην Ορφέως 21. 2553-02-0202 τα ραντεβού μας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα σταθερά στα κεντρικά. Στην Αναγεννήσεως 153. 2552-025-331 τα ραντεβού μας για τη θεραπεία, την ομορφιά, την αισθητική παρέμβαση, την ανακούφιση από διάφορες παθήσεις, για την υγεία και την αισθητική των άκρων μας, για τα χέρια και τα πόδια μας. Το Top Charm. Το κατάστημα Κεραμιτσής πάντα στην κορυφή, με ποδήλατα, με ανταλλακτικά, με αξεσουάρ, με όργανα γυμναστικής, άθληση, ένδυση, αθλητική, συμπληρώματα διατροφής, είναι όλα εκεί, και το συνεργείο του εντός του καταστήματος με γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδηλάτου. Ο Κεραμιτσής, keramitsis.gr, διαδικτυακά στην Κωνσταντινούπολη 198, στη Νέα Ορεστιάδα το κατάστημα. Και ο Δημοτίκαλης, που στις μεταφορές και στις μετακομίσεις αυτός έχει τις λύσεις, εδώ και μισόν αιώνα συνεχίζει να μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Εμπιστευόμαστε Δημοτίκαλη για τα εμπορεύματά μας, για το νοικοκυριό μας, τις μετακομίσεις μας. Ο αξιόπιστος συνεργάτης είναι Δημοτίκαλης. Μεταφορές, μετακομίσεις, άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές, με ένα τηλεφώνημα στο 2552-021-420 και περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες στο δημοτίκαλης.com. Πάμε και κουφώματα καραφιλίδης για να αλλάξουμε το χώρο μας, να βελτιώσουμε και την μόνωση, τη θερμοϊχομόνωση του χώρου, αλλά και την αισθητική του. Καραφιλίδης, καραφιλίδης.gr, εθνομαρτύρων 143. Τώρα είναι η ώρα για να κάνουμε την ανακαίνιση που σκεφτόμαστε, να αλλάξουμε κουφώματα ή να συντηρήσουμε τα ήδη υπάρχοντα. Καραφιλίδης, εθνομαρτύρων 143. 2552-022-106 και νέα συστήματα κουφωμάτων είναι εδώ, τα Artevo με ίνο ενίσχυση. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης επίσης είναι εδώ, στην Αναγεννήσεως και Σκραγωνία, αλλά και στο Διδημότυχο, στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Νέο κατάστημα στο Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86, φροντίδα για όλους από το Δοβρίδη, με προϊόντα διαφόρων ειδών για κάθε ασθένεια, για κάθε άνθρωπο, για κάθε συνάνθρωπο, κάθε δύσκολη στιγμή ο Δοβρίδης είναι δίπλα μας. Και με το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία, όλο 24 ώρες στη διάθεσή μας, και με τη μελέτη ύπνου κατοίκων, παρακαλώ, για να αλλάξουμε τη ζωή μας, να προστατεύσουμε την υγεία μας, να βελτιώσουμε τη συγκέντρωσή μας, να αποκτήσουμε περισσότερη ενέργεια μες τη μέρα μας. Όλα αυτά από το Δοβρίδη και ακόμα περισσότερα. Προϊόντα pavlanias.gr και διαδικτυακά τον βρίσκουμε. Βεβαίως και τα εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας τα βρίσκουμε στη Νέα Ορεστιάδα, στο παραδοσιακό κρυοπωλείο ο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη, φίλες και φίλοι. Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, να θυμίσω. Αρνιά, κατσίκια, μπιφτέκια, τηγανιές, μπριζόλες, κιμάς, σουβλάκια, εκλεκτά ντόπια κρέατα, αλλά και καβουρμά στρατιώτικος από βόλιο κρέας και λουκάνικα. Φημισμένα λουκάνικα του Κώστα Αποστολίδη, παντός τύπου. Καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά, όλα έρχονται στο χώρο μας και με ένα τηλεφώνημα στο 2552-025-432. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους και πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε και σήμερα εσάς, κυρίες και κύριοι, για την εμπιστοσύνη πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα, αλλά και για την επιλογή να είστε εδώ καθημερινά κοντά μας. Εμείς θα είμαστε πάντα κοντά σας, με κάθε τρόπο. Να το ξέρετε. Καλό μεσημέρι να ευχηθούμε. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα μας, στην εβδομάδα μας, με την ευχή να πάνε πραγματικά όλα καλύτερα. Υγεία και χαρά. Με υγεία και όλα γίνονται. Γεια χαρά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552-30-1494.
4: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
5: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
6: Εγώ.
5: Ναι, εσύ.
6: Κι εγώ.
5: Βέβαια, κι εσύ.
6: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
5: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
6: Πώς?
5: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
6: Πες μου περισσότερα.
5: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
6: Δηλαδή?
5: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
6: Αλήθεια?
5: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
6: Κάτσε, έχω πορείες.
5: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
7: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
5: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
8: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
9: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
15: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
16: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
15: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
16: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
17: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
18: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
2: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
7: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Ράδιο Εύρος.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στο μικρόφωνο είμαι ο Νίκος Πατούνας. Θετική εξέλιξη για την εκπαίδευση στον Βόρειο Εύρο χαρακτήρισε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Δερμεντζόπουλος στην ίδρυση του Μουσικού Σχολείου Ορεστιάδας, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευρωσκόπιο. Όπως ανέφερε, η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ ολοκληρώνει μια πολυετή προσπάθεια στην οποία συνέβαλαν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, ο Δήμος Ορεστιάδας, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και το Υπουργείο Παιδείας. Ο κ. Δερμεντζόπουλος σημείωσε ότι σημαντικό εμπόδιο αποτέλεσε η εξέβρεση και παραχώρηση καταλληλού κτηρίου, καθώς και οι απαιτούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το νέο μουσικό σχολείο αναμένεται να λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο του 2026, εξυπηρετώντας μαθητές από την Ορεστιάδα, το Διδημότικο και ευρύτερα τον Βόρειο Εύρο. Σύμφωνα με τον βουλευτή, πρόκειται για μια σημαντική εκπαιδευτική δομή που θα προσφέρει ποιοτική μουσική παιδεία, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους μαθητές και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Ο κ. Δερμεντζόπουλος υπογράμμισε ακόμη ότι η ίδρυση του σχολείου δεν αποτελεί έργο ενός προσώπου ή φορέα, αλλά αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η νέα σχολική μονάδα θα εξελιχθεί σε στολίδι για τον Βόρειο Εύρο. Στο ίδιο θέμα, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, Ελένη Πλακωτή, μίλησε σήμερα αποκλειστικά στην εκπομπή Ευρωσκόπιο του Ράδιο Εύρος για τις σημαντικές δυνατότητες που θα προσφέρει το νέο Μουσικό Σχολείο Ορεστιάδας, δίνοντας απαντήσεις και σε όλα τα πρακτικά ζητήματα στα ερωτήματα γονέων και μαθητών. Όπως ανέφερε, το σχολείο αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2026 με μία τάξη 25 παιδιών πρώτης γυμνασίου, ενώ το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία ενημέρωσης και υποβολής αιτήσεων από τους γονείς. Παράλληλα, προγραμματίζεται ενημερωτική συνάντηση στη Νέα Ορεστιάδα την ερχόμενη εβδομάδα για την παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του σχολείου και των δυνατοτήτων που προσφέρει στους μαθητές. Η κυρία Πλακωτή υπογράμμισε ότι το Μουσικό Σχολείο παρέχει δωρεάν μουσική εκπαίδευση, εξατομικευμένη διδασκαλία μουσικών οργάνων και πλήρες πρόγραμμα γενικής παιδείας, ενώ οι μαθητές θα έχουν και δωρεάν καθημερινή σύντηση. Όπως εξήγησε, δεν απαιτούνται προηγούμενες μουσικές γνώσεις για την εισαγωγή των παιδιών, καθώς οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους από μηδενική βάση. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το νέο σχολείο θα εξυπηρετεί μαθητές από ολόκληρο το Βόρειο και Κεντρικό Εύρο, από το Σουφλί έως το Τρίγωνο, ενώ εξετάζονται και ζητήματα μετακίνησης με την ενίσχυση των δρομολογίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών. Η κυρία Πλακωτή σημείωσε ακόμη ότι το Μουσικό Σχολείο θα αναπτυχθεί σταδιακά σε πλήρη εξαετή δομή γυμνασίου και λυκείου, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην ίδια σχολική μονάδα έως την αποφύτισή τους. Παράλληλα, τόνισε ότι οι απόφοιτοι μουσικών σχολείων έχουν σημαντικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές, ιδιαίτερα σε πανεπιστημιακές σχολές μουσικών σπουδών. Κλείνοντας, χαρακτήρισε την ίδρυση του Μουσικού Σχολείου Ορεστιάδας ως μια σημαντική επένδυση στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη της περιοχής, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα δομή θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον Εύρο. Την ειδική συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2025 θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Ορεστιάδας σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Πολύκεντρου Δήμου Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση αποτελεί μια σημαντική διαδικασία λογοδοσίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς η Δημοτική Αρχή θα παρουσιάσει το έργο που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025, με ιδιαίτερη αναφορά στα έργα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, στις χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίστηκαν από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και στις πρωτοβουλίες που στόχευσαν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Ορεστιάδας. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα στους δημότες, στους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, καθώς και στα μέλη της τοπικής κοινωνίας, να διατυπώσουν παρατηρήσεις, προτάσεις και ερωτήματα σχετικά με το δημοτικό έργο. Η ειδική συνεδρίαση απολογισμού αποτελεί θεσμό διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας, ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και προάγοντας τον ουσιαστικό διάλογο μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσία των πολιτών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Την έντονη ανησυχία του για την αναπτυξιακή πορεία του Εύρου εκφράζει με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Με αφορμή την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αδριανούπολη, όπου εγκαινιάστηκαν νέες κατοικίες και ανακοινώθηκαν επενδύσεις, βιομηχανικές ζώνες και έργα υποδομής, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η σύγκριση με την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική παραμεθόριο είναι αναπόφευκτη. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις για ανασυγκρότηση του Εύρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023, τα βασικά προβλήματα της περιοχής εξακολουθούν να παραμένουν. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη δημογραφική συρρήκνωση, στη φυγή των νέων, την απουσία μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων και στην έλλειψη ουσιαστικής βιομηχανικής και μεταποιητικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η Νομαρχιακή Επιτροπή θέτει σειρά ερωτημάτων για την πορεία των αναπτυξιακών έργων, τα ειδικά κίνητρα προσέλκυσης επιχειρήσεων, τη διαχείριση των υδάτων των μεγάλων ποταμών του νομού και την αναβάθμιση των συνοριακών σταθμών. Όπως επισημαίνει, οι πρόσφατες εικόνες πολλήωρων καθυστερήσεων στους κήπους αναδεικνύουν τις αδυναμίες των υφιστάμενων υποδομών. Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο Εύρος χρειάζεται ένα πραγματικό και μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχέδιο με άμεσες παρεμβάσεις και παραγωγικές επενδύσεις που θα δώσουν νέα προοπτική στην περιοχή. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος του Βορείου Εύρου ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι οι παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές συνέπειες από τις πλημμύρες, αυξημένο κόστος παραγωγής, καθυστερήσεις στις αγροτικές ενισχύσεις και ελλείψεις στις υποδομές άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για εγκατάλειψη των αγροτών και αποδίδει στην κυβερνητική πολιτική ευθύνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι πρόσφατες πλημμύρες άφησαν χιλιάδες στρέμματα ακαλλιέργητα, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες εισοδήματος για τους παραγωγούς. Το κόμμα ζητά μεταξύ άλλων άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτει αποτελεσματικότερα τις ζημιές, ταχύτερη καταβολή των επιδοτήσεων, μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής και ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας στον Βόρειο Εύρο. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η περιοχή χρειάζεται ουσιαστική στήριξη για να αντιμετωπιστούν η εγκατάλειψη της υπαίθρου και οι δημογραφικές προκλήσεις, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα της ακριτικής περιοχής. Παράταση μίας εβδομάδας δόθηκε στην προθεσμία καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Ποιητικής Προστασίας. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Ορεστιάδας, οι πολίτες έχουν πλέον περιθώριο έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους και να υποβάλουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι υπόχρεοι καλούνται να απομακρύνουν ξερά χόρτα, φύλλα και άλλα έφλεκτα υλικά, συμβάλλοντας στην πρόληψη πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά ότι έχουν συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβών στοιχείων επιφέρει διοικητικά πρόστιμα, ενώ προβλέπονται έλεγχοι και αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί όπου απαιτείται, με τη σχετική δαπάνη να βαρύνει τους ιδιοκτήτες. Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι περιποιημένοι κήποι και οι φυτεμένοι ακάλυπτοι χώροι, καθώς και οι εκτάσεις που καλλιεργούνται συστηματικά ή χρησιμοποιούνται για βόσκηση. Ο Δήμος Ορεστιάδας καλεί τους δημότες να αξιοποιήσουν την παράταση και να συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Συνεχίζεται και σήμερα το Levanta Fest, το πρόγραμμα αγροτουρισμού που διοργανώνει η Kinsep Άρωμα Εύρου, με μουσική, σινεμά, γαστρονομία, οικαστικά, βιβλιοπαρουσίαση της Άντζελας Γερέκου, εμπειρίες στη φύση και πολλές νέες εκπλήξεις. Σήμερα, στα ανθισμένα Λεβάντο χώρα, στο Βάλτο Ρεστιάδας, η μία βραδιά είναι αφιερωμένη στη γαστρονομία, με γευσιγνωσίες εμπνευσμένες από τη Λεβάντα, παρουσία σεφ και τοπικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, όμως, απόψε μεταφέρθηκε εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων της Παρασκευής και η jazz βραδιά με τον Κωνσταντίνο Κάλια. Ώρα προσέλευσης 7:30 το απόγευμα. Με εκθέσεις, εργαστήρια, μουσική, εκδηλώσεις και θεματικές δράσεις θα πραγματοποιηθεί από σήμερα έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Σουφλί η γιορτή Μεταξιού 2026 που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Μετάξης, η Χρυσαλίδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις καλλιτεχνών με υφαντά και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές, εργαστήρια παραδοσιακής, υφαντικής και φοιτικών βαφών, καθώς και συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις με επίκεντρο το Μετάξι και τη χειροτεχνία. Ιδιαίτερη θέση στις εκδηλώσεις κατέχει η ημερίδα της τελευταίας ημέρας με θέμα τον ρόλο της χειροτεχνίας στην περιφερειακή ανάπτυξη, όπου θα παρουσιαστεί πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ Σουφλίου, Ανογείων και Εορδέας για τη δημιουργία δικτύου εκπαίδευσης και ανάδειξης παραδοσιακών τεχνών. Μιλώντας στο Ράδιο Εύρος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Τσιακίρης τόνισε ότι στόχος της διοργάνωσης είναι να συνδέσει την πολιτιστική κληρονομιά του Σουφλίου με νέες αναπτυξιακές προοπτικές, αξιοποιώντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χειροτεχνία, τη βιωσιμότητα και το ελληνικό μετάξι. Σε λειτουργία τίθενται από σήμερα 15 Ιουνίου δύο νέα νυχτερινά δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης με στόχο την ασφαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι γραμμές Α1 και Α3 θα εξυπηρετούν τη βραδινή κίνηση από και προς την παραλιακή ζώνη και το κέντρο της πόλης, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση για όσους θέλουν να αποφύγουν τη χρήση αυτοκίνητου και την αναζήτηση θέσης στάθμευσης. Η γραμμή Α1 αναχωρεί στις 12 παρατέταρτο τα μεσάνυχτα από το δημοτικό πάρκινγκ δίπλα στο στάδιο Φώτης Κοσμάς με τερματισμό την αποθήκη 1 στο λιμάνι, ενώ η γραμμή Α3 ξεκινά 15 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα από την αποθήκη 1 και καταλήγει στο ίδιο δημοτικό πάρκινγκ, ακολουθώντας διαδρομές που καλύπτουν βασικές συνοικίες της Αλεξανδρούπολης. Ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Πατούνας. Περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
7: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Μπαντιχρόμ. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Μπαντιχρόμ.
11: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrom EEE. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
12: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
13: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
13: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
14: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
14: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

κάτω από φύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ωραίος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρε Τιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιορε Τιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-120-130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
12: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
13: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
14: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
15: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
14: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
15: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
2: Φρέσκα.
1: Αγνά.
2: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
1: Και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Ράδιο Εύρος.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στο μικρόφωνο είμαι ο Νίκος Πατούνας. Θετική εξέλιξη για την εκπαίδευση στον Βόρειο Εύρο χαρακτήρισε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Δερμεντζόπουλος στην ίδρυση του Μουσικού Σχολείου Ορεστιάδας, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευρωσκόπιο. Όπως ανέφερε, η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ ολοκληρώνει μια πολυετή προσπάθεια στην οποία συνέβαλαν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, ο Δήμος Ορεστιάδας, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και το Υπουργείο Παιδείας. Ο κ. Δερμεντζόπουλος σημείωσε ότι σημαντικό εμπόδιο αποτέλεσε η εξεύρεση και παραχώρηση καταλληλού κτηρίου, καθώς και οι απαιτούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το νέο μουσικό σχολείο αναμένεται να λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο του 2026, εξυπηρετώντας μαθητές από την Ορεστιάδα, το Διδημότυχο και ευρύτερα τον Βόρειο Εύρο. Σύμφωνα με τον βουλευτή, πρόκειται για μια σημαντική εκπαιδευτική δομή που θα προσφέρει ποιοτική μουσική παιδεία, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους μαθητές και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Ο κ. Δερμεντζόπουλος υπογράμμισε ακόμη ότι η ίδρυση του σχολείου δεν αποτελεί έργο ενός προσώπου ή φορέα, αλλά αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η νέα σχολική μονάδα θα εξελιχθεί σε στολίδι για τον Βόρειο Εύρο. Στο ίδιο θέμα, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, Ελένη Πλακωτή, μίλησε σήμερα αποκλειστικά στην εκπομπή Ευρωσκόπιο του Ράδιο Εύρος για τις σημαντικές δυνατότητες που θα προσφέρει το νέο Μουσικό Σχολείο Ορεστιάδας, δίνοντας απαντήσεις και σε όλα τα πρακτικά ζητήματα στα ερωτήματα γονέων και μαθητών. Όπως ανέφερε, το σχολείο αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2026 με μία τάξη 25 παιδιών πρώτης γυμνασίου, ενώ το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία ενημέρωσης και υποβολής αιτήσεων από τους γονείς. Παράλληλα, προγραμματίζεται ενημερωτική συνάντηση στη Νέα Ορεστιάδα την ερχόμενη εβδομάδα για την παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του σχολείου και των δυνατοτήτων που προσφέρει στους μαθητές. Η κυρία Πλακωτή υπογράμμισε ότι το Μουσικό Σχολείο παρέχει δωρεάν μουσική εκπαίδευση, εξατομικευμένη διδασκαλία μουσικών οργάνων και πλήρες πρόγραμμα γενικής παιδείας, ενώ οι μαθητές θα έχουν και δωρεάν καθημερινή σύτηση. Όπως εξήγησε, δεν απαιτούνται προηγούμενες μουσικές γνώσεις για την εισαγωγή των παιδιών, καθώς οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους από μηδενική βάση. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νέο σχολείο θα εξυπηρετεί μαθητές από ολόκληρο το βόρειο και κεντρικό Εύρο, από το Σουφλί έως το Τρίγωνο, ενώ εξετάζονται και ζητήματα μετακίνησης με την ενίσχυση των δρομολογίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών. Η κυρία Πλακωτή σημείωσε ακόμη ότι το μουσικό σχολείο θα αναπτυχθεί σταδιακά σε πλήρη εξαετή δομή γυμνασίου και λυκείου, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην ίδια σχολική μονάδα έως την αποφύτισή τους. Παράλληλα, τόνισε ότι οι απόφοιτοι μουσικών σχολείων έχουν σημαντικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές, ιδιαίτερα σε πανεπιστημιακές σχολές μουσικών σπουδών. Κλείνοντας, χαρακτήρισε την ίδρυση του Μουσικού Σχολείου Ορεστιάδας ως μια σημαντική επένδυση στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη της περιοχής, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα δομή θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον Εύρο. Την ειδική συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2025 θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Ορεστιάδας σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Πολύκεντρου Δήμου Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση αποτελεί μια σημαντική διαδικασία λογοδοσίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς η Δημοτική Αρχή θα παρουσιάσει το έργο που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025 με ιδιαίτερη αναφορά στα έργα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, στις χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίστηκαν από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και στις πρωτοβουλίες που στόχευσαν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Ορεστιάδας. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα στους δημότες, στους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, καθώς και στα μέλη της τοπικής κοινωνίας, να διατυπώσουν παρατηρήσεις, προτάσεις και ερωτήματα σχετικά με το δημοτικό έργο. Η ειδική συνεδρίαση απολογισμού αποτελεί θεσμό διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας, ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και προάγοντας τον ουσιαστικό διάλογο μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσία των πολιτών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Την έντονη ανησυχία του για την αναπτυξιακή πορεία του Εύρου εκφράζει με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Με αφορμή την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αδριανούπολη, όπου εγκαινιάστηκαν νέες κατοικίες και ανακοινώθηκαν επενδύσεις, βιομηχανικές ζώνες και έργα υποδομής, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η σύγκριση με την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική παραμεθόριο είναι αναπόφευκτη. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις για ανασυγκρότηση του Εύρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023, τα βασικά προβλήματα της περιοχής εξακολουθούν να παραμένουν. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη δημογραφική συρρήκνωση, στη φυγή των νέων, την απουσία μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων και στην έλλειψη ουσιαστικής βιομηχανικής και μεταποιητικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η Νομαρχιακή Επιτροπή θέτει σειρά ερωτημάτων για την πορεία των αναπτυξιακών έργων, τα ειδικά κίνητρα προσέλκυσης επιχειρήσεων, τη διαχείριση των υδάτων των μεγάλων ποταμών του νομού και την αναβάθμιση των συνοριακών σταθμών. Όπως επισημαίνει, οι πρόσφατες εικόνες πολλήωρων καθυστερήσεων στους κήπους αναδεικνύουν τις αδυναμίες των υφιστάμενων υποδομών. Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο Εύρος χρειάζεται ένα πραγματικό και μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχέδιο με άμεσες παρεμβάσεις και παραγωγικές επενδύσεις που θα δώσουν νέα προοπτική στην περιοχή. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος του Βορείου Εύρου ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι οι παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές συνέπειες από τις πλημμύρες, αυξημένο κόστος παραγωγής, καθυστερήσεις στις αγροτικές ενισχύσεις και ελλείψεις στις υποδομές άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για εγκατάλειψη των αγροτών και αποδίδει στην κυβερνητική πολιτική ευθύνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι πρόσφατες πλημμύρες άφησαν χιλιάδες στρέμματα ακαλλιέργητα, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες εισοδήματος για τους παραγωγούς. Το κόμμα ζητά μεταξύ άλλων άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτει αποτελεσματικότερα τις ζημιές, ταχύτερη καταβολή των επιδοτήσεων, μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής και ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας στον Βόρειο Εύρο. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η περιοχή χρειάζεται ουσιαστική στήριξη για να αντιμετωπιστούν η εγκατάλειψη της υπαίθρου και οι δημογραφικές προκλήσεις, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα της ακριτικής περιοχής. Παράταση μιας εβδομάδας δόθηκε στην προθεσμία καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Ορεστιάδας, οι πολίτες έχουν πλέον περιθώριο έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους και να υποβάλουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι υπόχρεοι καλούνται να απομακρύνουν ξερά χόρτα, φύλλα και άλλα έφλεκτα υλικά, συμβάλλοντας στην πρόληψη πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά ότι έχουν συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβών στοιχείων επιφέρει διοικητικά πρόστιμα, ενώ προβλέπονται έλεγχοι και αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί όπου απαιτείται, με τη σχετική δαπάνη να βαρύνει τους ιδιοκτήτες. Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι περιποιημένοι κήποι και οι φυτεμένοι ακάλυπτοι χώροι, καθώς και οι εκτάσεις που καλλιεργούνται συστηματικά ή χρησιμοποιούνται για βόσκηση. Ο Δήμος Ορεστιάδας καλεί τους δημότες να αξιοποιήσουν την παράταση και να συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Συνεχίζεται και σήμερα το Levanta Fest, το πρόγραμμα αγροτουρισμού που διοργανώνει η Kinsep Άρωμα Εύρου με μουσική, σινεμά, γαστρονομία, οικαστικά, βιβλιοπαρουσίαση της Άντζελας Γερέκου, εμπειρία στη φύση και πολλές νέες εκπλήξεις. Σήμερα, στανθισμένα λεβαντοχώραφα στο Βάλτο Ορεστιάδας, η μία βραδιά είναι αφιερωμένη στη γαστρονομία με γευσιγνωσίες εμπνευσμένες από τη Λεβάντα, παρουσία σεφ και τοπικών προϊόντων. Ταυτόχρονα όμως, απόψε μεταφέρθηκε εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων της Παρασκευής και η jazz βραδιά με τον Κωνσταντίνο Κάλια. Ώρα προσέλευσης 7.30 το απόγευμα. Με εκθέσεις, εργαστήρια, μουσική, εκδηλώσεις και θεματικές δράσεις θα πραγματοποιηθεί από σήμερα έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Σουφλί η γιορτή Μεταξιού 2026 που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Μετάξης η Χρυσαλίδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις καλλιτεχνών με υφαντά και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές, εργαστήρια παραδοσιακής, υφαντικής και φυτικών βαφών, καθώς και συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις με επίκεντρο το Μετάξι και τη χειροτεχνία. Ιδιαίτερη θέση στις εκδηλώσεις κατέχει η ημερίδα της τελευταίας ημέρας με θέμα τον ρόλο της χειροτεχνίας στην περιφερειακή ανάπτυξη, όπου θα παρουσιαστεί πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ Σουφλίου, Ανογίων και Εορδέας για τη δημιουργία δικτύου εκπαίδευσης και ανάδειξης παραδοσιακών τεχνών. Μιλώντας στο Ράδιο Εύρος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Τσιακίρης τόνισε ότι στόχος της διοργάνωσης είναι να συνδέσει την πολιτιστική κληρονομιά του Σουφλίου με νέες αναπτυξιακές προοπτικές, αξιοποιώντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χειροτεχνία, τη βιωσιμότητα και το ελληνικό μετάξι. Σε λειτουργία τίθενται από σήμερα 15 Ιουνίου δύο νέα νυχτερινά δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης με στόχο την ασφαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι γραμμές Α1 και Α3 θα εξυπηρετούν τη βραδινή κίνηση από και προς την παραλιακή ζώνη και το κέντρο της πόλης, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση για όσους θέλουν να αποφύγουν τη χρήση αυτοκίνητου και την αναζήτηση θέσης στάθμευσης. Η γραμμή Α1 αναχωρεί στις 12 παρατέταρτο τα μεσάνυχτα από το δημοτικό πάρκινγκ δίπλα στο στάδιο Φώτης Κοσμάς με τερματισμό την αποθήκη 1 στο λιμάνι, ενώ η γραμμή Α3 ξεκινά 15 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα από την αποθήκη 1 και καταλήγει στο ίδιο δημοτικό πάρκινγκ ακολουθώντας διαδρομές που καλύπτουν βασικές συνοικίες της Αλεξανδρούπολης. Ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Πατούνας. Περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Ευρώς.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
3: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
2: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
3: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
10: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
11: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
12: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
13: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-120-130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
14: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
15: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
14: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
15: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
16: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες 97,1 Radio Evros.
0: Και radioevros.gr.
10: Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.

0: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργατές. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
3: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
1: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
3: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
4: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
3: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Είναι η εκπομπή. Έβηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα, έστω και αν βρισκόμαστε προς το τελείωμα αυτής της μέρας, της Δευτέρας 15 Ιουνίου του 2026, είμαστε εδώ και οι ζέστες άρχισαν. Καλησπέρα στη Δέσποινα, καλησπέρα στη Λούλα, καλησπέρα στο Σωτήρη, καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στο Βασίλη και στο Γιάννη το Λεκόπουλο. Καλησπέρα σε όλους και να πούμε ότι το θέμα της απόψινής μας εκπομπής είναι ο άνεμος. Όπου βλέπουμε τη λέξη άνεμος μέσα στα τραγούδια, εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ να την κάνουμε κοινοκτημοσύνη, να την ακούσουμε όλοι μαζί. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, το νησί μας στη Σαμοθράκη αλλά και την υπόλοιπη Θράκη, και φυσικά το radioevros.gr διαδικτυακά, που μπορεί να φτάσει η φωνή μας σε όλο τον πλανήτη όπου και αν βρίσκεστε. Παρέα, παρέα με τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά, Κασαπιάν, του Βάνη του Κασαπιάν, τρεις γενές τώρα στη Σωτηρίου, Τσερκέζη 39, από το 1924. Σίγουρα ξέρει τι θέλετε, σίγουρα ξέρει τι χρειάζεται η πόλη. Φίτκα Ρένταλ, την παρέα, Καλυπόλεως και Λοχαγού Διαμάντη γωνία, ενοικίαση αυτοκινήτων, αξιόπιστων, καθαρών, καλοσυντηρημένων. Με τα λόγου γνώσεως το καλοσυντηρημένο, γιατί διαθέτει και το σέρβις οχημάτων που μπορείτε να πάτε τα οικογενειακά, τα ατομικά σας οχήματα, τα αυτοκίνητα, προκειμένου να τύχουν της καθιερωμένης συντήρησης, του σέρβις τους, της επισκευής βλαβών και ούτω καθεξής. Και φυσικά ιδιαίτερη μνήμα στο κέντρο των υπηρεσιών ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μαρίας της Μπελιάκου. Αυτό που βρίσκεται, που λέγεται Ποντομέντικα αρχικά και που βρίσκεται στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην πόλη της Ορεστιάδας, στη νότια πλευρά του Πευκόνα της πόλης, ένα πολύ συγκεκριμένο και εύκολα προσδιορίσιμο σημείο, με τηλέφωνο 6957 1865 32 για να σας καλοποιήσει, αλλά και για να επιμεληθεί τυχόν παθήσεις που έχετε στα πόδια και δυσκολίες, έτσι ώστε να μπορείτε να κυκλοφορείτε με άνεση. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι το τηλέφωνο του Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας είναι το 6957 1865 32. Ας αρχίσουμε, δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε εδώ που τα λέμε, είναι αρκετά τα τραγούδια, θα δούμε στην πορεία αν θα βρούμε κι άλλα. Σοφία Παπάζογλου, Να φύσαγε ένας άνεμος. Καλή ακρόαση να έχουμε.

Έτσι λοιπόν, Σοφία Παπάζογλου, να αφήσαγε ένας άνεμος. Ξεκινήσαμε, τα καταφέραμε, γιατί έχει κάτι μικρές τεχνικές δυσκολίες τώρα εδώ με την κονσόλα, βασικά, όχι τίποτα σπουδαίο. Λύθηκαν, νομίζω ότι μας ακούτε κανονικά και από τα FM και ηλεκτρονικά, οπότε δεν τίθεται θέμα. Πάμε να προχωρήσουμε στη Μάρθα Βαρούχα. Αν ήσουν άνεμος, θα μας τραγουδήσει.

Μάγδα Βαρούχα λοιπόν και «Αν ήσουν άνεμος». Πάμε σε ένα τραγούδι που μας το υπενθύμησε, γιατί δεν ήταν στη λίστα, το ομολογώ, ο αγαπητός μας φίλος και πολύ καλός ερμηνευτής ο Γιάννης ο Λεκόπουλος. Είναι το Ιούλιος και άνεμος. Είναι ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Πάμε να τον ακούσουμε. Να τον ακούσουμε μάλλον, αλλά μαζί θα ακούσουμε και τον Ιούλιο και τον άνεμο, να φυσά.

Θα έλεγα ένα όμορφο ταξιδιάρικο τραγούδι, έτσι μας ανοίγει το δρόμο στη θάλασσα, ας πούμε. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνουμε. Πάμε να ακούσουμε το Δημήτρη Σαμόλη να μας τραγουδά «Οι γνώμες και οι άνεμοι».

Οι γνώμες και οι άνεμοι λοιπόν από τον Δημήτρη Σαμόλη και για να πάμε, πού να πάμε, θα δούμε που θα πάμε τώρα. Θα πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Γιώγαλα να μας τραγουδά «Την Πέρτα μου ανεμίζω». Δεν είναι ο Ζωρό, είναι ο Νίκος Γιώγαλας. Πάμε να τον ακούσουμε.

Έτσι λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα και πού να πάμε. Να πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Μαρινέλα. Σαν άνεμος λέγεται το τραγούδι και έτσι σαν άνεμος θα μας πάει στο πρώτο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό το διάλειμμα του ανέμου. Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια να ακούσουμε ακόμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: People have power. People have Repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα MyCTEO Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyCTEO Evrou. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
8: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
10: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
9: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
10: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
11: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
9: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
10: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Λοιπόν, που επιστρέψαμε, καθώς η ώρα πηγαίνει 8 και 37 πρώτα λεπτά, είμαστε εδώ. Είμαστε στο Ράδιο Εύρος, είμαστε στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Απόψε, Δευτέρα, 15 Ιουνίου του 2026, και κάνουμε μια μουσική περιήγηση παρέα με τον Άνεμο. Ο Άνεμος λοιπόν είναι το θέμα μας σήμερα ως λέξη μέσα στα τραγούδια. Κυρίως στους στίχους, αλλά βέβαια και στους τίτλους. Να πω αλλιώς, ότι τα περισσότερα το έχουν στον τίτλο τους, αλλά υπάρχουν και κάποια τραγούδια εδώ από τα 25-27 τραγούδια που θα ακουστούν. Μπορεί 3-4 να μην έχουν τη λέξη άνεμο στον τίτλο τους, αλλά να υπάρχει στους στίχους. Δεν μας πτωεί αυτό και συνεχίζουμε πάρα πολύ όμορφα με όλη την μεγάλη παρέα. Να θυμίσω ότι την εκπομπή αυτή την προσφέρει το στούντιο των υπηρεσιών ποδολογίας και καλοπισμού χεριών, το κέντρο υπηρεσιών ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, το Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, δίπλα ακριβώς από τον Πευκόνα, από την νότια πλευρά του Πευκόνα της πόλης. Απαντάς στο τηλέφωνο 6957 18 65 32, και ξέρετε ότι πέρα από τον καλοπισμό των νυχιών ασχολείται και με διάφορες παθήσεις που μπορεί να έχουν τα πόδια σας, γιατί αυτός είναι ο κύριος λόγος της ύπαρξής του. Θέματα όπως είναι οι μυκητιάσεις, όπως είναι οι σφρίσεις νυχιών, ή όπως είναι ακόμα και παρανυχίδες, δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να μας ενοχλήσει και που χρειάζεται μια φροντίδα, που πιθανότητα εμείς είτε δεν ξέρουμε είτε δεν μπορούμε να την προσφέρουμε στον εαυτό μας. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι εξειδικευμένοι άνθρωποι που φροντίζουν για μας. Έτσι λοιπόν και η Μαρία Μπελιάκου στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 2 σας περιμένει, να ξαναπώ, 6957 18 65 32, το τηλέφωνο. Ακόμα να μην ξεχνάμε ότι έχουμε στην παρέα μας τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην περιοχή μας, αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων που διαθέτει, έτσι ώστε να κάνει αυτόν τον διτό ρόλο και να εξασφαλίζει την ποιότητα των οχημάτων που νοικιάζει και να επιμελείται της φροντίδας των δικών σας οχημάτων, των δικών μας οχημάτων που τα εμπιστευόμαστε εκεί στο νεκτάριο το Τζιλιτούδι. Καλυπόλεως, Μέλο Χαγούδια Μαντιγωνία, και τηλέφωνο το 25520-28525 για περισσότερες πληροφορίες ή για ραντεβού για το συνεργείο. Τέλος, στην παρέα μας είναι τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν. Από το 1924, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, τρεις ολόκληρες γενιές, μεγάλωσε η επιχείρηση μαζί με την πόλη και μεγάλωσε η πόλη με τη βοήθεια της επιχείρησης. Έτσι, συνυφασμένα, συνεχίζουν να πορεύονται και πάνε προς τέταρτη γενιά. Εμείς όμως θα πάμε να ακούσουμε το Στράτο Δινησίου να τραγουδά «Μη μου ξυπνάς το παρελθόν». Είναι ένα τραγούδι που όντως η λέξη άνεμος δεν υπάρχει στον τίτλο του τραγουδιού, αλλά υπάρχει στην στροφή, στο στίχο.

Έτσι λοιπόν, για όσα παίρνει ο άνεμος, κανείς δεν τυραννέται, σύμφωνα με τον Στράτο το Διονυσίου. Να πάμε στον ιό, να πάμε στον Άγγελο Διονυσίου, ο οποίος θα μας πει εξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια και έχει άνεμο μέσα. Άλλωστε τα μαλλιά, όχι βέβαια τα μάτια, ανεμίζουν στον άνεμο. Πάμε να το ακούσουμε και θα καταλάβετε.

Ωραία, ωραία, το εμπεδώσαμε, γιατί θα γίνει πιο σκληρό. Πάμε να ακούσουμε τη χαρά Βέρα να τραγουδά ποιος άνεμος. Είστε έτοιμοι? Απογείωση.

Έτσι λοιπόν, ακούσαμε και την Χαραβέρα και μπορούμε να πάμε να ακούσουμε τώρα, για να δούμε τι θα ακούσουμε βασικά. Α, ναι. Μια καρδιά στον άνεμο θα τραγουδήσει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Για να δούμε λιγάκι πώς αρχίζει αυτό και πώς κορυφώνεται.

στο στερνό τσιγάρο μου απόψε μιλάω ξανά. Μοιάζεις με την καύκα.

0: Και καθώς δεν είσαι πουθενά και υπάρχει αυτή η έλλειψη, παραμένει η καρδιά στον άνεμο. Αυτό λέει δηλαδή εδώ ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εμείς όμως τον ακούσαμε, ευχαριστούμε γι' αυτό. Και πάμε να κάνουμε το επόμενο, το δεύτερο στη σειρά, διαφημιστικό μας διάλειμμα. Το δεύτερο για απόψε. Θα επανέλθουμε ταχύτατα, μην φεύγετε.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
1: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
12: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
13: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
14: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
12: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
14: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
15: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
12: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
14: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Να είμαστε λοιπόν, να είμαστε πάλι εδώ πίσω στο Ράδιο Εύρος, στη δεύτερη ώρα πλέον, είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και ξεκινάμε έτσι όμορφα, ή μάλλον συνεχίζουμε έτσι όμορφα, να ακούμε τραγούδια που περιέχουν μέσα τους τον άνεμο. Τον άνεμο ως λέξη, φυσικά. Λοιπόν, μια μεγάλη παρέα εδώ πάντα και με τους γνωστούς τρόπους που μας βρίσκεται, δηλαδή από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο τμήμα του νομού, το νησί της Αμοθράκη δηλαδή και την υπόλοιπη Θράκη, και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο, εκεί που κάθε βράδυ στέλνουμε εμείς την αγάπη μας, τις ευχές μας και στρέφουμε την προσοχή μας στους Έλληνες της Διασποράς που μας ακούν με αυτόν τον τρόπο, από το radioevros.gr διαδικτυακά παντού και έχουν και την ευγενή καλοσύνη και στέλνουν και μηνύματα. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να πούμε και τους φίλους μας, καθώς στην εκπομπή αυτή τι προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας, το Ποντομέντικα όπως λέγεται. Είναι ένα κέντρο ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, δίπλα από τον Πευκόνα, από την νότια πλευρά του Πευκόνα της πόλης. Εκεί λοιπόν μπορείτε να πάτε στο Ποντομέντικα, αφού πρώτα επικοινωνήσετε με το 6957 1865 32 για να κλείσετε το ραντεβού σας και να εισπράξετε τις υπηρεσίες. Είτε πρόκειται για τον καλοπισμό των νυχιών σας, είτε πρόκειται για επίλυση κάποιων προβλημάτων που πιθανότατα αντιμετωπίζετε στα πόδια σας. Λοιπόν, να θυμάστε, Ποντομέντικα, Μπελιάκου Μαρία, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 και 6957 1865 32. Επίσης, αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι εδώ πάντα στην παρέα μας είναι η Fit Car Rental. Μια επιχείρηση η οποία έχει διπλό ρόλο, νοικιάζει οχήματα πεντακάθαρα, καλοσυντηρημένα, νοικιάζουν οχήματα για τις διαδρομές σας, κάτι που δεν υπήρχε για πολλά χρόνια στην πόλη της Ορεστιάδος, αλλά παράλληλα διατηρεί και συνεργείο αυτοκινήτων. Συνεργείο αυτοκινήτων όπου μπορείτε να φροντίσετε και να περιποιηθείτε και να κάνετε το σέρβις σας και να αποκαταστήσετε βλάβες των δικών σας οχημάτων. Που όλα αυτά στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάντη γωνία και με τηλέφωνο το 2552-028-525. Τέλος, να μην ξεχνάμε ότι στην παρέα μας πάντα βρίσκονται τα σιδηρικά χρώματα ήδη θέρμανσης αρδευτικά Κασαπιάν από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Εδώ δίπλα που λέμε εμείς στο Ράδιο Εύρος. Έχουμε 1,5 τετράγωνο διαφορά. Λοιπόν, τρεις γενές και πάει για τέταρτη. Τι να πει κανείς. Τώρα, να πάμε εμείς, θα πάμε περίπου όταν άνοιξε το κατάστημα Κασαπιάν. Αυτό άνοιξε το 1924. Το τραγούδι που έχουμε εδώ είναι κάπου στο 1930. Είναι τόσο παλιό, όπου μια στιγμή να δω λιγάκι πώς λέγεται ο τενόρος, είναι, λέγεται Λίσανδρος Ιωαννίδης και τραγουδάει στα ελληνικά το «Λαντόνα εμόμπιλε» ή αλλιώς «Φτερό στον άνεμο». Νομίζω ότι το ξέρουν όλοι. Ένα σύντομο τραγούδι, δύο λεπτών, έτσι όπως το λέει. Οπερικού χαρακτήρα, οπεραϊκού χαρακτήρα. Πάμε να το ακούσουμε λιγάκι, είναι πολύ όμορφο.

Βέβαια, η φράση «φτερό στον άνεμο» έχει μείνει έτσι πολύ εμβληματική. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Τώρα, φυσικά, η ποιότητα του ήχου από μια ηχογράφηση της δεκαετίας του 30, στις αρχές της δεκαετίας του 1930, πριν 100 χρόνια, προφανώς δεν είχε την ποιότητα που θέλουμε, αλλά επιμένω να χρησιμοποιώ έτσι τραγούδια ή δυνατόν και από την πρώτη τους κυκλοφορία, από την πρώτη ηχογράφηση, γιατί έχουν μια ιδιαίτερη μαγεία το να ακούσει κανείς αυτό που ήταν το πρωτότυπο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι από το μελόδραμα «Ριγκολέτος» του Βέρντι, το οποίο παρουσιάστηκε, γράφτηκε το 1851. Λοιπόν, τέλος με τα ιστορικά μας στοιχεία, θα προχωρήσουμε και θα πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πολύ σύγχρονο, την Κλαβδία. Να μας τραγουδά «Άνεμος». Πάμε να ακούσουμε την Κλαβδία μας.

Αυτά λοιπόν είχε να τραγουδήσει και η Κλαβδία. Πάμε ή φύγαμε μάλλον αν θέλετε. Φύγαμε άνεμος λέγεται. Φύγαμε άνεμος. Το τραγουδάνε ή άνεμος. Ακούστε το.

Και κάπως έτσι φύγαμε. Πού πάμε, φεύγοντας. Αφινόμεθα στον άνεμο. Στάθης Παπαγεωργίου. Ένας άνεμος λέγεται το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε και αυτά είναι γούστα, τα συμπεράσματα δικά σας, δηλαδή σε ποιον αρέσει και ποιον δεν αρέσει ένα άκουσμα. Έχει να κάνει κυρίως με το ποιες είναι οι δικές του προτεραιότητες και τι είδους μουσικής περιλαμβάνει το ρεπερτόριό του, στο άκουσμα πάντα. Πάμε.

Ακούσαμε λοιπόν και το Στάθη Παπαγεωργίου, ένας άνεμος, και πάμε να ακούσουμε «Είμαι ένας άνεμος». Τραγουδάνε ο Ηρακλής και η Λερναία Ύδρα. Δεν τους είχα ξανακούσει πριν από αυτό. Θα τους ακούσω τώρα.

Και κάπως έτσι ακούσαμε και το «Είμαι ένας άνεμος» από τον Ηρακλή και τη Λερναία Ύδρα. Και πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι πριν το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν λέει «άνεμος». Δεν έχει στον τίτλο τη λέξη «άνεμο». Λέει «ανέμισε». Ανέμισε για μια στιγμή τον Μπολερό και το μακρύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Είναι το ποίημα Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα του Νίκου του Καβαδία, το οποίο μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο τραγουδά ο Γιάννης Κούτρας και μας στέλνει στο τελευταίο για απόψε διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
3: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
2: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
3: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 2552022542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
10: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
8: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
10: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
11: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
8: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957-18-65-32.
10: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
12: Και να είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 10, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο του Εύηχου Μουσικοδρομίου από τους 97,1, 95,3 στα FM και radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο, είπαμε, μέσω του διαδικτύου που ακούγεται, φτάνει παντού. Είναι Δευτέρα, είναι 15 Ιουνίου του 2026 και είμαστε εδώ για να προχωρήσουμε στα τραγούδια που έχουν μέσα είτε στον τίτλο είτε στους στίχους τους τη λέξη άνεμος. Μια εκπομπή που σας την προσφέρει το Κέντρο των Υπηρεσιών Ποδολογίας και Καλοπισμού Νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην πόλη της Ορεστιάδος, δίπλα από τον Πευκόνα, από την νότια πλευρά του Πευκόνα της πόλης. Το στούντιο λοιπόν αυτό, το κέντρο Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας, απαντά στο τηλέφωνο 6957 1865 32. Ποντομέντικα, Μπελιάκου Μαρία, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 6957 1865 32, για να σημειωθεί πιο εύκολα. Λοιπόν, φυσικά στην παρέα μας πάντα η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο της. Καλλιπόλεως και Λοχαγού Διαμάντη Γωνία και τηλέφωνο το 25520 28525, και τα συντηρητικά χρώματα Κασαπιάν της Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το 1924. Άνεμος θα ακούσουμε από τον Γιώργο Νταλάρα. Πάμε.

Μάλιστα. Αυτό ήταν ο Γιώργος Νταλάρας και εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε Κώστα Τουρνά. Τι τιμητική του θα έχει ο Κώστας ο Τουρνάς, γιατί έχει μια συμπάθεια στον άνεμο. Το πρώτο τραγούδι του είναι «Κυρίες και κύριοι εμείς», «Άγριος άνεμος», «Τον άγριο κόσμο χτυπάει», «Φυσάει». Και αμέσως μετά το «Όπου φυσάει ο άνεμος πάω». Δύο τραγούδια που έχουν σημαδέψει την ελληνική μουσική, το συγκεκριμένο είδος, την εποχή που κυκλοφόρησαν.

Και κάπως έτσι ήρθε τελικά η ώρα. Ήρθε τελικά η ώρα να αποχωριστούμε. Για απόψε να αποχωριστούμε. Καθώς από ό,τι βλέπω η ώρα έχει περάσει, μας μένουν τρία τραγούδια. Το ένα είναι το τραγούδι στους πέντε ανέμους με τον Κορκολή και την Κωνσταντίνα. Το άλλο τραγούδι είναι του ανέμου το φτερό με τον Σοκράτη το Μάλαμα. Και αμέσως μετά, ως τελευταίο άκουσμα για απόψε, έρχεται η Σωτηρία Απέλου να τραγουδήσει ένα φτερό στον άνεμο, ένα ζεϊμπέκικο, όχι το κλασικό που ακούσαμε πιο πριν, από το 1961, αρκετά ξεχασμένο θα έλεγε κανείς. Έτσι λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα σας αφήσω και θα ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν απόψε εδώ, καθώς και τους χορηγούς μας, και θα πω για μία ακόμη φορά τη μαγική μου φράση, αλλά πριν το κάνω αυτό θα ζητήσω και αύριο το πρωί να είστε συντονισμένοι εδώ, καθώς 7 με 10 με το Γιάννη Βαβαλικούδη και εμένα υπάρχει η πρωινή ενημερωτική μας περιπολία, 10 με 1 έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το Ευρωσκόπιο, στις 2 και στις 5.30 είναι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, από τις 3 και μέχρι τις 8 ανά ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων και όλα κυλούν έτσι μέχρι τις 8 που θα ξανάρθουμε στο Εύηχο μουσικοδρόμιο. Η ώρα της φράσης. Εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Κάθηκα απόψε στη σιωπή.

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Και κάτι από λαθρεπιβάτες.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

σκέφτεζομαι τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

1,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα. Και τη νύχτα.